Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Συγκινημένη βεβαίως, διότι την Τετάρτη παρουσιαστήκαμε και εμείς. Είμαστε στη φουρνιά των κοριτσιών που επέλεξαν εθελοντικά να κάνουν τη θητεία τους. Σήμερα έχουμε και επισκεπτήριο. Έχουμε και επισκεπτήριο σήμερα, πάλι στη Λαμία, δηλαδή θα τη βγάλουμε όπως καταλάβατε. Θα πω λίγο αργότερα. Πάμε στα... πριν πάω στα του καιρού. Σήμερα είναι Σάββατο, 6 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι ο καιρός θα είναι... Ο Θεός πήγα να πω, εντάξει, είναι αυτός ο Θεός της Ελλάδος πάντα που μας ανοίγει τους δρόμους. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 αμποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία τους 33. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 αμποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε εκεί αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι για μένα το θέμα της εβδομάδας είναι τα κορίτσια μας. Πρέπει να σας περιγράψω τις εικόνες, θα το κάνω σε πολύ λίγο για να μην βγούμε και... Θα μου πεις πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Όχι, αλλά συμβαίνει και αυτό. Να βγαίνω εκτός ροής. Θα πάμε λίγο στη βουτιά, στην ιστορία, έτσι όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή περίπου αυτή την ώρα, να κάνω όμως και τις συστάσεις σωστά. Απέναντί μου, μάγος των πλέκτρων, guest star, ο αδερφός μου ο Σταμάτιος Καρλούτσος. Σταμάτιος, μου αρέσει το Σταμάτιος. Γιορτάζουμε και την ίδια μέρα. Μου έχεις πει τι ζώδιο είσαι, βέβαια, Σταμάτη. Τι ζώδιο είσαι, υδροχός, δεν ξέρω τίποτα από τους υδροχούς. Τι σου λένε γύρω σου, είσαι καλός, είσαι παράξενο, είσαι. Έτσι είναι και τα κοριτσάκια μας τώρα, ξέρεις, η πρώτη επαφή με το στρατό. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.

913 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Αλέξανδρος ο Τρίτος, πεθαίνει από την εξάντληση ενώ παίζει τζικάνιο, κάτι σαν το πόλο με άλογα. Ο Αλέξανδρος, αφού έφαγε σαν να μην υπήρχε αύριο, έπιε υπερβολικά, σηκώθηκε από το τραπέζι και κάλεσε τους αυλικούς του να παίξουν. Ο ίδιος κουράστηκε τόσο πολύ που κάποια στιγμή άρχισε να αιμορραγεί από τη μύτη, μέχρι που στο τέλος οριάστηκε σχεδόν άψυχο στο χώμα. 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα στοιχείο, παίρνοντας εκδίκηση για τη σφαγή στο νησί. Σκοτώνονται 2.000 Οθωμανοί ναυτικοί και αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και ο ναύαρχος Καρααλής. Ο Κανάρης βάζει φωτιά στην Ευρώπη, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και φυσικά στην Ελληνική Επανάσταση. Κατά τον ιστορικό Ανδρέα Μάμουκα, ο οποίος ήταν παρόν στη σφαγή, ο πληθυσμός στο νησί ανέρχονταν στις 140.000 με 150. Μετά την καταστροφή, στο νησί της Χίου έμειναν περί τους 1.000 με 2.000 ανθρώπους και περί τους 20.000 είχαν διαφύγει. Όλοι οι υπόλοιποι, εκτός των αγοριών από 3 έως 12 ετών και των γυναικών από 3 έως 40 ετών που εχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν από δουλεμπόρους σε παζάρια της Δύσης και της Ανατολής, σφάχθηκαν ανελέητα. Το 1933 έχουμε τη δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο, οι οποίοι και επέστρεφαν απογεύμα από το σπίτι της Πινελόπης Δέλτα. Υπεύθυνος θεωρήθηκε ο διευθυντής της ασφάλειας Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, που συνελήφθη και φυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονταν οι ανακρίσεις για τη σύλληψη των φυσικών και ηθικών αυτούργων. Ο Βενιζέλος είχε χαρακτηρίσει πολιτικά υπεύθυνο τον πρωθυπουργό Γιώργο Κονδύλη, ενώ είχε αφήσει αιχμές κατά του Ιωάννη Μεταξά. Η δίκη άρχισε το Φεβρουάριο του 1935, όμως πήρε διαφορετική τροπή εξαιτίας του αποτυχημένου βενιζελικού πραξικοπήματος της 1ης Μαρτίου. Οι περισσότεροι μάρτυρες κατηγορίας απέσυραν τις μαρτυρίες τους, ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη κάποιων, αλλά τελικά όλοι αθώθηκαν παμψηφοί. Το 1942 οι Ναζί κένε το τσεχικό χωριό Λίντετσε ως αντίπινα για τη δολοφονία του δεύτερου τη τάξη, τον SS Reinhard Heinrich. Το 1944 οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Νορμανδία και αρχίζει η μεγάλη αντεπίθεση. Επικεφαλής του παράτολμου εγχειρήματος ήταν ο Αμερικανός αρχιστράτηγος Dwight Eisenhower. Χιλιάδες σκοτώθηκαν και από τις δύο πλευρές, με τους επιζώντες να διηγούνται ότι η θάλασσα βαφτική κόκκινη από το αίμα και ο αέρας έκαιγε από τις εκρήξεις. Και το 1981 το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα του κόσμου στο Μπιχάρ της Ινδίας, όπου 7 βαγόνια τρένου που διέρχονταν από γέφυρα έπεσαν σε ποταμό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από 800 έως 1.000 ανθρώπους. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα πάμε παρέουλα μέχρι τις 10 με πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί και αυτή η εβδομάδα ήταν πυκνή εξελίξεων πολιτικών κατά κύρια βάση και λογικό και αναμενόμενο, γιατί αρχίζουμε πια να μετράμε και το αποτύπωμα των νέων κομμάτων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να το αντιμετωπίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις εισηγήσεις του κυρίου Φάμελου να μην ικανοποιούν μεγάλο μέρος βουλευτών και στελεχών του κόμματος, και λογικό είναι. Ήρθε και αυτή η ανάρτηση χθες που καλωσόρισε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Σοκράτη Φάμελο. Καταλαβαίνουμε τώρα τι έγινε. Πήρε φωτιά ο Πολάκης. Σήμερα νομίζω έχουν την κεντρική τους επιτροπή. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Αλλά είναι και ψιλοαναμενόμενη αυτή η ρευστοποίηση, διότι όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, και εγώ πάντα στις δημοσκοπήσεις σας έχω ξαναπεί, κοιτώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι την πρόθεση ψήφου. Αυτή εν πολλοίς μάλλον διαμορφώνεται κάνα μήνα πριν την εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή αφού ανακοινωθούν οι κάλπες, εκεί ένα μήνα πριν μπαίνουν και τα διακυβεύματα, έρχεται ο ελληνικός λαός να αποτυπώσει αυτό που έχει συμβεί, τι περιμένει, ποια είναι η προσδοκία, ποια είναι η ελπίδα και κυρίως ποιο είναι το κόμμα που μπορεί να εκφράσει την ελπίδα για το αύριο. Και εκεί ζυγίζονται και βγαίνουν τα αποτελέσματα, όμως τα ποιοτικά έχει σημασία να τα βλέπουμε, γιατί δείχνει και την τάση του κόσμου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ποια είναι τα προτάγματα, και καταλαβαίνουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της αριστεράς θα κατευθυνθεί προς τον Αλέξη Τσίπρα, όχι γιατί συμφωνεί απόλυτα με ένα πρόγραμμα
που δεν το έχουμε δει και στην ανάλυση του, το αντιμετωπίζουμε στις χοντρές γραμμές έτσι όπως ανακοινώνεται από τα στελέχη της νέας προσπάθειας του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά κυρίως γιατί ο κόσμος έχει και μία τάση. Αυτό διαχρονικά συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Να πηγαίνει και να στοιχίζεται στο πρόσωπο που θεωρεί ότι μπορεί να φέρει το νικηφόρο αποτέλεσμα. Και στην παρούσα φάση ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να το εκφράσει με μια δυναμική που δεν αμφισβητείται από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς που έχουν προκύψει στην πραγματικότητα από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και η Νέα Αριστερά είναι ένα τέτοιο κόμμα και η Πλεύση Ελευθερίας εν πολλής είναι ένα τέτοιο κόμμα. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάμε, αλλά και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι συνήθως και κυρίως προέρχονται από αυτόν τον κόσμο. Τώρα, ποιους περαιτέρω μπορεί να σε σπυρώσει ο Αλέξης Τσίπρας, θα το δούμε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ δεν είμαι και οπαδός της λογικής ότι ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει να κάνει πρόωρα εκλογές. Δεν έχει και κανένα λόγο πολιτικά εδώ που τα λέμε. Θα τα αναλύσουμε και αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μείζον ζήτημα την εβδομάδα που πέρασε είναι όλες αυτές οι αναταράξεις που δημιουργούνται στα πολιτικά κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα αντιμετωπίζουν ζητήματα. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν άνοιξε τα χαρτιά του χθες. Βεβαίως, αν διαβάσουμε και πίσω από τις λέξεις, φαίνεται ότι το έχει καταλήξει, το έχει αποφασίσει. Προφανώς έχει δημιουργήσει και το μηχανισμό για να πάρει πολύ γρήγορα σάρκα και ωστά αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Θα δούμε. Δεν βιάζεται ο μεσήνιος πολιτικός, δεν βιάζεται καθόλου. Μπορεί να διαβάσει και τις προθέσεις του Πρωθυπουργού, οπότε ξέρει ότι είχε ένα χρόνο μπροστά του. Καλό όμως είναι να ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα, να δοθεί και ο χρόνος και στην κοινωνία, να κάνει την αποτίμηση, να ακούσει, να δει τα στελέχη, να εμπεδώσει το αφήγημα που θα έχει ο κάθε πολιτικός χώρος. Εμένα η άποψή μου είναι ότι καλώς υπάρχουν τα κόμματα, ας δημιουργηθούν και άλλα εφόσον η κοινωνία τα ζητά και τα έχει ανάγκη, γιατί το σημαντικότερο είναι να μπορούμε να εκφραστούμε. Και προφανώς δεν θα υπάρξει ένα κόμμα που θα καλύπτει 100% τις ανάγκες μας ή τον προσανατολισμό μας, αλλά πάντα πάμε και ακουμπάμε σε εκείνο που βρίσκουμε τα περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι γίνεται σε όλες μας τις σχέσεις, όχι μόνο στο τι θα ψηφίσουμε στο τέλος της ημέρας, αλλά και στους φίλους μας και στις οικογενειακές σχέσεις. Έτσι δενόμαστε περισσότερο με εκείνους που έχουμε περισσότερα κοινά ή με εκείνους που μπορούμε να συζητήσουμε τις αντιθέσεις μας πολιτισμένα. Δηλαδή μην αρχίσουμε τις μπουνιές, κλωτσιές κτλ. Άρα κάπως έτσι κινούμαστε και πολιτικά. Καλώς υπάρχουν, θα τους ακούσουμε, θα τους παρακολουθήσουμε. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτές οι παρετήσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις μέχρι να μας πάρουν στο τηλέφωνο και να μας πούνε «Ελάτε εδώ». Δεν μ' αρέσει πολιτικά αυτό. Αν κάποιος αισθάνεται ότι βρίσκεται σε απόσταση με το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, εννοώ, καλό είναι να αποχωρήσει και να έχει και την ευθυξία να παραδώσει και την έδρα του και να πάμε παρακάτω. Δεν αυτή η διάθεση του να κρατήσω την καρέκλα γιατί είναι ένα εισόδημα που δεν θέλω να χάσω, δεν είναι και πολύ έντιμο πολιτικά. Είναι και τι μήνυμα περνάς στην κοινωνία, ότι καθόμαστε εδώ για να παίρνουμε τα λεφτάκια μας και μόλις μας φυρίξουν θα τρέξουμε. Δεν ξέρω, εγώ εμένα δεν μου αρέσει. Σας μπορεί και να σας αρέσει. 6947-989-989. Το Viber του σταθμού για τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Και φυσικά το NER Alpha Radio 989.gr για τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Θα δούμε πάρα πολλά θέματα στην πορεία της εκπομπής. Εκεί στην δεύτερη ώρα θα έχουμε και καλεσμένο εδώ στο Ραδιοθάλαμο να δούμε τα θέματα πολιτισμού, πολιτικής και όλα αυτά που μας απασχολούν. Θέλω να πω τώρα για αυτό που για μένα ξεχώρισε και όχι επειδή η κόρη μου δήλωσε τη συμμετοχή της σε αυτή την πρώτη φορά ιστορική απόφαση της θελοντικής θητείας των κοριτσιών. Θέλω να σας πω έτσι όταν έφτασα εκεί στο στρατόπεδο στη Λαμία, σε αυτό το κέντρο όπλων, και μια τέτοια εκπαίδευση τους κάνουν. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο στρατόπεδο, είναι πάρα πολύ κοντά στην πόλη, πολύ καθαρό, πολύ περιποιημένο.
κρατώ λίγο τις φατσούλες των κοριτσιών. Κάποιες ήταν πιο σίγουρες για αυτό που πάνε να κάνουν. Τα περισσότερα κορίτσια ήταν λίγο σαστισμένα. Είναι πολύ καινούργια κατάσταση, γιατί η αλήθεια είναι πως μπήκε για πρώτη φορά στη ζωή τους, μπήκε με έναν έτσι περίεργο τρόπο. Είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα για τα κορίτσια σε αντίθεση με τα αγόρια, γιατί το αγόρι πάει κάνει τη θητεία του, ούτε μόρια έχει, ούτε εύνοιες έχει, απλά κάνει τη θητεία του. Καταλαβαίνω βέβαια ότι όσο περνάνε τα χρόνια και αυτό θα γίνει θεσμός, γιατί πια θα συζητηθεί, θα δούμε και πώς θα πάει. Είναι πρώτη φορά, νομίζω ότι είναι δύσκολο και για τις ίδιες τις εκπαιδεύτριες των κοριτσιών που έχουν επιλέξει να κάνουν την εθελοντική τους θητεία. Είναι πολύ δύσκολο για τα κορίτσια να βρεθούν ξαφνικά σε ένα περιβάλλον όπου η εντολή θα έρχεται η μία μετά την άλλη. Αυτός η αίσθηση του περιορισμού της ελευθερίας που έτσι κι αλλιώς είναι συνυφασμένη με το στρατό, είναι δύσκολο, είναι σαν να περνάνε μία δεύτερη εφηβεία στην πραγματικότητα. Αυτά λέω και εγώ στην κόρη μου στη μικρή επικοινωνία που έχουμε. Στην πραγματικότητα είναι σαν να περνάς μία δεύτερη εφηβεία χωρίς να ξέρεις τι συμβαίνει. Θέλει τσαχανό, θέλει θάρρος, θέλει κουράγιο και κυρίως πρέπει να δοθεί χρόνος και στις εκπαιδεύτριες και στα κορίτσια μας που επέλεξαν να κάνουν τη θητεία τους, να καταλάβουν τι είναι αυτό που συμβαίνει. Εγώ θα τη δω σήμερα γιατί έχουν έξοδο, οπότε θα πάμε να την παραλάβουμε. Πάμε εκεί στην πόλη, είναι πάρα πολύ κοντά στην πόλη το στρατόπεδο, γιατί και τα κορίτσια μπορούν να κινηθούν και μόνα τους μετά, στις επόμενες εξόδους, γιατί υπάρχει αυτή. Είναι τόσο διαφορετικός ο στρατός από τότε που εμείς μεγαλώναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις άδεια πριν ορκιστείς. Τώρα τα παιδιά πάνε και στις 4-5 μέρες, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο της παρουσίας τους στο στρατόπεδο, έχουν και την άδειά τους. Να πάνε είτε οι γονείς τους να τους δουν, είτε οι φίλοι τους, είτε να βγουν οι ίδιοι μόνοι τους με όσους έχουν γνωρίσει και έχουν έτσι έρθει πιο κοντά στο στρατό. Οπότε μια χαρά είναι. Δεν τα έχουμε ζωρίσει όμως τα παιδιά μας και τους φαίνεται βουνό. Λες και αν είναι στη δουλειά περνάνε καλύτερα. Πιστεύω ότι εάν πας να κάνεις μία σύγκριση ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος στο στρατό, είναι το ασφαλέστερο και καλύτερο περιβάλλον. Μακάρι να μπορούσε αυτός ο θεσμός να συμπεριλάβει και εμάς που έχουμε μία κάποια ηλικία. Εγώ θα σας είμαι ειλικρινής, πολύ ευχαρίστω θα τα άφηνα όλα για να πήγαινα να κάνω θητεία. Πολύ ευχαρίστως. Δηλαδή μέχρι και το τσιγάρο θα κόβα. Τόσο πολύ. Έχεις πολλά να πάρεις από το στρατό. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί είδα εγώ τις εκπαιδεύτριες εκεί ήταν πολύ. Έλεγα στην κόρη μου, δεν πρέπει να σας το πω, μου έλεγε πριν φύγει, εύχομαι να μην είμαστε, να μην συναναστρεφόμαστε με τα αγόρια, να έχουμε γυναίκες να μας κάνουν την εκπαίδευση κτλ. Εγώ της είπα, κορίτσι μου, εύχομαι να έχετε άντρες να σας κάνουν την εκπαίδευση, αλλά έχουν γυναίκες και είναι και πάρα πολύ σκληρές. Ναι, δεν θα προλάβουμε να το ακούσουμε το τραγούδι, είναι πάνω να κάνουμε το διάλειμμα και να γυρίσουμε. Ας βάλουμε λίγο, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη, σαν να το ξέρε η Αφροδίτη, Γιουρίν Διάρμινάου μας έχει βάλει.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
5: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
4: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 25 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα παραμείνω για πολύ λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον για να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς τα εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο day.gr κάθετος Fiber. Βρέλτα μου, θες να μου πεις τι κάνεις στη ζωή σου, για να καταλάβω λίγο και τον προσανατολισμό του μηνύματος. Με τι ασχολείς ακριβώς, αν ασχολείσαι με κάτι, γιατί μπορεί και να μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο εκτός από το να είσαι πολύ θυμωμένη και να μην ξέρεις τι γράφεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, και την Όλγα και την Αγγελική. Ο αγαπημένος μου ο Γιάννης, που είδα την ανάρτησή σου εκεί από το καραβάκι που πήγαινε στην Αίγινα και πολύ καλά έκανες. Καλή θητή εύχεσαι στο κοριτσάκι μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλημέρα μου και στο Μελέτη, ο φίλος ο Βαρκάρης τον Αχέροντα. Καλημέρα Μπουμπουλίνα μου λέει. Σύντροφε Γιώργο, δεν τελειώνουν τα βάσανά σου, τώρα και σε αντρικό. Έχει στείλει δύο πάρα πολύ φορές, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον Κώστα που επίσης στέλνει τις ευχές του και τα συγχαρητήριά του στο κοριτσάκι μου που το επέλεξε, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν την πίεσαμε εμείς αυτή την κατεύθυνση, μόνη της το σκέφτηκε, ήθελε να το δοκιμάσει, εύχομαι να της αρέσει κιόλας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι τον πρώτο καιρό έχει τις δυσκολίες της εκεί, ζορίζεται, αλλά είναι όλα περαστικά στη ζωή. Το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα είναι τα θέματα υγείας. Όλα τα άλλα, να ξέρετε, τα ξεπερνάμε, και κάτι που σήμερα φαίνεται βουνό, αύριο θα το βλέπουμε και θα γελάμε. Το λέω με πολύ έτσι, με πάθος το υποστηρίζω αυτό. Μόνο τα θέματα υγείας πρέπει να μας απασχολούν. Όλα τα άλλα τα βρίσκουμε, παιδιά. Καλή διάθεση να υπάρχει, ανοιχτά μυαλά να έχουμε, ανοιχτές καρδιές να έχουμε, οι οικογένειες να παίζουν το ρόλο τους, τον κανονικό τους ρόλο και όχι κάτι άλλο, και όλα θα πάνε καλά. Στα της πολιτικής θα επιστρέψω, γιατί ήταν πάρα πολλές οι εξελίξεις όπως αντιλαμβάνεστε. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο την κυρία Ασία Αναγνωστοπούλου. Είναι μία πολιτικός που εκτιμώ απεριόριστα, γιατί είναι αυτή η πολιτικός που εγώ θέλω να ακούω και θα έπρεπε να είναι και πρότυπο. Ναι, πολύ αυστηρή, ναι, πολύ σκληρή κριτική, ποτέ δεν έχει προσβάλει, ποτέ δεν έχει λειτουργήσει με όρους τοξικότητας. Την Σία Αναγνωστοπούλου την ακούς και συμφωνείς μαζί της ή διαφωνείς μαζί της, αλλά πάντως σίγουρα την ακούς. Είναι δεδομένο. Με αφορμή λοιπόν τις παρετήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και την παράδοση της έδρας από την κυρία Χτσιόγλου, η οποία είναι δεδομένο ότι έχει σφίχτα αγκαλιαστεί με τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, έκανε μία τοποθέτηση εδώ στον Alpha Radio 989 και στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Ας την ακούσουμε.
1: Η Νέα Αριστερά παραμένει να το παλέψει και στην πολιτική αυτά υπάρχουν. Αυτά γίνονται, τα έχουμε ξαναζήσει. Εγώ, επειδή έχω και μία πολύ μεγάλη διαδρομή πια στην αριστερά, τα έχω ζήσει όσες φορές. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι ακριβώς την πτώση, γιατί να γίνει μία ανασυγκρότηση, ήταν πόση μεν, αλλά παρέμενε ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη. Το να κυβερνήσεις για την αριστερά δεν είναι πάντα αυτός σκοπός. Βεβαίως πρέπει να κατακτά συνέχεια την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά κοιτάς κιόλας όταν χάνεις, γιατί χάνεις, που πρέπει να ανασυγκροτηθείς. Πολιτικά χάσαμε, ναι, ως Νέα Αριστερά. Στην αριστερά ήμουνα πάντα. Έχουμε γνωρίσει πόσο μεγάλα σκαμπανεβάσματα, γιατί θεωρώ ότι πάντα, πάντα η αριστερά πρέπει να υπάρχει. Πάντα, έστω κι αν είμαι, ναι, μία βάρκα με το κύμα απέναντί της. Πρέπει να υπάρχει, γιατί πρέπει να το κρατάει αυτό μέχρι τη στιγμή που θα ξανανέβει. Δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία χωρίς να υπάρχει αριστερά.
0: Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε να σχολιάσουμε αυτά που είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου, αλλά να δούμε και τι χαμό προκάλεσε η ενάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki-alfaradio989.gr. Θα συμφωνήσω απολύτως με την κυρία Αναγνωστοπούλου. Η αριστερά πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ως βάρκα απέναντι στο κύμα, αλλά η αριστερά οφείλει να ανοίγει δρόμους στη σκέψη μας, να γινόμαστε αλληλέγγυοι. Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα είναι αδιανόητο. Περισσότερο μισούμε ο ένας τον άλλον, περισσότερο αδιαφορούμε ο καθένας για την οικογένειά του, περιχαρακωνόμαστε στον εαυτό μας, στην παρτούλα μας, που είναι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι αυτά που λες πρωί-πρωί? Το λέω γιατί ερχόμενοι κατά τις 5 και 10 το πρωί, ανεβαίνοντας το ποτάμι, είχα στο οπτικό μου πεδίο 2-3 μηχανάκια. Παρατήρησα ότι ήταν, πώς να σας πω, σαν να φορούσαν παροπίδες και κοιτούσαν μόνο το δρόμο, σαν να έχει κάπως αφαιρεθεί η περιφερειακή μας όραση. Και η περιφερειακή μας όραση δεν είναι απλά η προσοχή μας στο δρόμο, είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει γύρω μας, είναι ο τρόπος που έχουμε ενσυναίσθηση στους συνανθρώπους μας, που νοιαζόμαστε για αυτούς, που κοιτάζουμε τη γειτονιά μας, που είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, να κατευνάσουμε, να ηρεμήσουμε, να συνδράμουμε. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ως κοινωνία κάνουμε, υποδιόμαστε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν σύννεφα. Υπάρχει η περιχαράκωση και η αδιαφορία μας για το διπλανό. Το λέω έχοντας στο μυαλό μου αυτή τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου οι πρώτες τοποθετήσεις εκεί της γειτονιάς ήταν ένα ήσυχο ζευγάρι, και σιγά σιγά όσο περνούσε ο καιρός, περνούσαν οι μέρες και βάθαινε η έρευνα στο τι συνέβη σε εκείνο το σπίτι, τι διαπιστώσαμε. Διαπιστώσαμε ότι αυτή η γυναίκα περνούσε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχε ένα χέρι να την τραβήξει, να την πάει παρακάτω. Η αδερφή της, από ό,τι διαβάσαμε, δυστυχώς η κοπέλα δεν έχει μια σταθερή δουλειά για να μπορέσει να πάρει τα παιδιά. Και είδα μια ανάρτηση χθες το βράδυ. Δεν έχει σημασία ποιος έκανε αυτή την ανάρτηση. Πάντως είναι ένας πολίτης της περιοχής της Καλαμάτας που είπε το αυτονόητο. Η Καλαμάτα έχει βγάλει 4 βουλευτές, 5, καλή μεταξύ αυτών και τον Αντώνη Σαμαρά, και καλούσε, ήταν σαν έκκληση, πρόκληση, πρόσκληση προς αυτά τα πολιτικά πρόσωπα να βοηθήσουν την αδερφή της κοπέλας που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του άντρα της, να τη βοηθήσουν να αποκτήσει μια σταθερή δουλειά και ένα καλό εισόδημα, ώστε να μπορέσει να υιοθετήσει τα νύψια της. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ψυχρεμό και πιο όμορφο θα μπορούσε ποτέ να γραφτεί ή να ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία, από το πολιτικό προσωπικό, γιατί η πρόσκλησή της είναι προς όλους τους βουλευτές Αχαΐας, μεταξύ αυτών, Αχαΐας λέω, έχω το μυαλό μου της ένα Γνωστοπούλου, Μεσσηνίας, μεταξύ αυτών και του Αλέξη Χαρίτση, γιατί και εκείνος εκεί εκλέγεται. Τώρα θα μου πείτε, παραιτήθηκε, ναι, αλλά έχεις κρατήσει την έδρα σου, είσαι πολιτικός, παραμένεις στη Βουλή, βοήθησε αυτή τη γυναίκα να βρει μια δουλειά και να μπορέσει να υιοθετήσει τα ανήψια της. Και το λέω αυτό γιατί διάβασα με πάρα πολύ προσοχή, όπως το κάνω πάντα, την ανάρτηση της Ρένας Κουβελιώτη, αγαπημένη συνάδελφος από την τηλεόραση του Άλφα, η οποία περιέγραφε τους γονείς του δολοφόνου με πολύ μελανά χρώματα. Καλό είναι τα παιδιά να μην φτάσουν σε αυτή την οικογένεια. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι λειτουργεί και με όρους οικογένειας, γιατί κάτι θα είχαν κάνει για αυτή την κοπέλα, δεν θα την είχαν αφήσει να σφαγιαστεί έτσι από αυτό τον άνθρωπο που μεγάλωσαν και λένε ότι είναι γιος τους. Οπότε ας ξαναβρούμε λίγο τον εαυτό μας, να σταματήσουμε το μίσος. Το λέω τώρα και με αφορμή αυτό το mail που έστειλε εδώ η κυρία Έλτα, που δεν μας έχει απαντήσει και τι δουλειά κάνει η γυναίκα, τι κάνει στη ζωή της εκτός από το να μισεί. Δεν ξέρω, κάνεις κάτι άλλο εκτός από το να μισείς, εκτός από το να βλέπεις έναν εχθρό απέναντί σου? Τραβάς πολύ μεγάλο ζόρι. Τώρα το τι θα κάνω στον πόλεμο είναι δικό μου θέμα. Εσύ πάντως σίγουρα δεν θα πας. Έτσι κι αλλιώς δεν σε αφορά το θέμα.
δεν. Και τι παρεμβαίνεις, δεν το καταλαβαίνω. Δεν είσαι υποχρεωμένη να στείλεις κάτι. Τόσο αν είχες εφιάλτες χθες το βράδυ. Αν είχες εφιάλτες χθες το βράδυ, εντάξει, εδώ είμαστε να κάνουμε και ψυχανάλυση. Το τι θα κάνω εγώ στον πόλεμο είναι δικό μου θέμα. Και τον πόλεμο το δίνεις καθημερινά. Τον πόλεμο τον κάνεις και σε αυτούς που επιχειρούν να καταργήσουν την κοινή λογική. Και αυτός ένας πόλεμος είναι. Και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρός. Νομίζω αυτά θα πούμε και λίγο αργότερα, που θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Νικόλαο Ρίγα, να πούμε και για το βιβλίο του, να πούμε λίγο και για την αριστερά και την πρόοδο, να δούμε λίγο και τι μας ξημερώνει. Αχ, αχ, αχ, αχ. Έφυγε και ο Γιώργος Σουφλιάς, νομίζω ένας από τους τελευταίους έτσι κλασικούς πολιτικούς, μετριοπαθείς, με έργο, με παρακαταθήκη. Μπορούσες να διαφωνείς μαζί του πολιτικά, αλλά μέχρι εκεί. Και εντωμεταξύ έχουμε και τα συμβαίνοντα στον κόλπο, νέες ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ραντάρ του Ιράν χτύπησαν Ηνωμένες Πολιτείες, ένας πόλεμος που δεν φαίνεται να θέλει να τελειώσει και μάλλον δεν θέλει να το τελειώσει καμία από τις δύο πλευρές. Το σέρνουν αυτό το πράγμα, γιατί πια σέρνεται, προκύπτει ότι δεν μπορεί καμία από τις δύο πλευρές να κερδίσει αυτό τον πόλεμο, άρα τι κάνουν, πάνε σε πόλεμο φθοράς. Ποιος θα αντέξει το τέλος της ημέρας να πει μέχρι εδώ είμαστε, πρέπει να πάμε παρακάτω. Είναι σε πολύ μεγάλη αναστάτωση ο πλανήτης γενικότερα. Η Ευρώπη δεν έχει αφήγημα, δεν υπάρχει απάντηση στα σημαντικά και στα σοβαρά. Η ακρίβεια επιμένει σε όλα τα νοικοκυριά, βέβαια σε εμάς εντάξει το παρακάνει ο πληθωρισμός. Έχουμε πάντα αυτή την τάση να βρισκόμαστε στην κορυφή της πυραμίδας στα αρνητικά. Δηλαδή χάθηκε βρε αδερφέ, αντί να είμαστε στο 5%, να είμαστε κάτω από το 3,2 που διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη. Δηλαδή ας κάνουμε και μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σίγουρο ότι και ο πόλεμος παίζει το ρόλο του και οι στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας παίζουν το ρόλο τους, αλλά ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός είναι το α και το ω σε όλα. Μιλάμε για φιλελεύθερη οικονομία και τι φιλελεύθερη οικονομία είναι αυτή η οποία δεν έχει ψήγμα ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει αυτό που ορίζει τη φιλελεύθερη αγορά, δεν υπάρχουν πολλοί παίχτες σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας μας, γιατί είναι προφανές ότι δεν δίνονται και τα κίνητρα. Αλλά αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάποια στιγμή πρέπει να μας πει τι κάνει. Να μας κάνει ένα report, να πει εμείς αυτό το μήνα κάναμε αυτούς τους ελέγχους, διαπιστώσαμε εκείνα, κάναμε την παρέμβαση αυτή που έφερε εκείνο το αποτέλεσμα, έχουμε κάνει μια άλλη παρέμβαση που περιμένουμε στο χ χρονικό διάστημα να αποδώσει, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Βέβαια καταλαβαίνετε εμένα το μυαλό μου σήμερα είναι στη Λαμία, εκείνο το μυαλό μου στη Λαμία, γι' αυτό θα κάνουμε μια παρέμβαση στις μουσικές επιλογές της Αφροδίτης Σιμίτη, θα παραμείνουμε λίγο σε κλίμα στρατού.

0: για όπλα.
1: Τι σειρά!
2: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, μου άρεσε πάντα. Λοιπόν, πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να δούμε, γιατί εκεί πέρα αυτή η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος να θυμίσω ότι είναι στην ομάδα του Αλέξη Τσίπρα και στο Ινστιτούτο του βεβαίως, έκανε μία ανάρτηση ο κ. Σιακαντάρης, ο οποίος καλωσόρισε την εισήγηση Φάμελου για τα στελέχη και τα στελέχη της Κομουνδούρου στο νέο κόμμα Τσίπρα. Εκεί υπήρξε μία πυροδότηση αρνητικών συναισθημάτων από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα ο κ. Σιακαντάρης να υποχρεωθεί να κατεβάσει την ανάρτηση. Βεβαίως αντιδράσεις υπήρξαν και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εκείνο που έγραψε ο κ. Σιακαντάρης είναι ότι είναι πολύ θετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και ακόμα πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο εγχείρημα της Ελλάς, στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποίησης του λόγου του νέου κόμματος. Αυτό προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις, με τον Παύλο Πολάκη να τρελαίνεται και λογικό και να γράφει ότι ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη, απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς εδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, έγραψε ο Αψής κριτικός, και νομίζω ότι έχει δίκιο ο κ. Πολάκης στη διαχείριση που έχει κάνει από την αλλαγή ηγεσίας και μετά. Έχει πέσει σε όλα μέσα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος που κινείται ο κ. Φάμελος, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εδώ, αδικεί τον εαυτό του, γιατί αφήνει να εννοηθεί ότι οδηγεί το κόμμα σε ρευστοποίηση. Είναι πολύ διαφορετική συνθήκη να λες ότι εγώ θα κατέβω στις εκλογές, θα πάρω ό,τι πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω από τους πολίτες που θα με εμπιστευτούν, και σε δεύτερο χρόνο μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, και εφόσον χρειαστεί να συζητήσεις μία συμμετοχή σου σε ένα ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα, είναι πολύ διαφορετική συνθήκη από το να αφήνεις το κόμμα να πέφτει δημοσκοπικά στο 1-1,5% με αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, και όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά υπάρχει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, και όσοι σπέβδουν να συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι τους έχει καλέσει. Αυτοβούλως προσέρχονται πάρα πολλοί από αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι είναι και κάποιοι επαγγελματίες στο είδος. Δεν έχουν μάθει να κάνουν κάτι άλλο παρά να είναι σε ένα κομματικό μηχανισμό. Δεν πιστεύω όμως ότι είναι αυτό που θέλει ο Αλέξη Τσίπρας. Αλλά αυτό είναι στο δικό μου ρομαντικό μυαλό. Ενδεχομένως και να το θέλει ο Αλέξη Τσίπρας αυτό. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών ή αλουρονικού οξέως, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα είναι Σάββατο 6 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα παραμείνω για πολύ λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Να μπείτε να το δείτε, να ενημερωθείτε. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι τα κάνουμε όλα με το κινητό μας, αλλά χρειάζεται και το σταθερό, πιστέψτε με, και σας το λέω εγώ που είμαι με ένα κινητό στο χέρι. Πολλές φορές όμως πολλά ζητήματα τα λύνεις καλύτερα από το σταθερό. Άσε που νιώθεις και παιδί, γιατί σε πάει και πολλά χρόνια πίσω. Τότε που δεν υπήρχαν τα κινητά, τι ωραία χρόνια ήταν αυτά. Ξέρεις, έχω πάθει τον τελευταίο καιρό. Κάθομαι και βλέπω διάφορα βιντεάκια που ανεβάζουν στα TikTok και στα διάφορα. Κάτι ξένοι τουρίστες πήγαν από καλέ. DJs. Και λένε, επειδή μου θυμάσαι το 1988, ποια ήταν τα τραγούδια που μας έκαναν παρέα. Είχες γεννηθεί. Ναι. Και σκεφτόμουν, ξέρεις, τα βλέπω όλα αυτά και αναπολώ τα νιάτα μας, η αλήθεια είναι, και συνειδητοποιώ παράλληλα ότι είχα αρχίσει να ακούω όλα αυτά τα τραγούδια ήδη από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή το 83 ήμουν 9 χρονών που ξεκίνησα να τα ακούω όλα αυτά. Μετά στην εφηβεία και στα 20, 22, 23, μου φαινόντουσαν όλα αυτά τα pop, μου φαινόντουσαν, έλεγα Παναγία μου, δεν είχαν έτσι πάθος, βάθος κλπ. Και άρχισα να τα επανεκτιμώ αυτά τα τραγούδια εκεί στα 35-40, όπου το 2010-2012 νομίζω ότι ήταν οι τελευταίες χρονιές έτσι που είχαμε μια δυνατότητα να απολαύσουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα στη μουσική. Και συνειδητοποίησα ότι αυτή η δεκαετία του 80 μας προσέφερε πάρα πολλά. Πέραν δηλαδή της ελευθερίας που είχαμε, πέραν από το ποδήλατο που ήταν στη ζωή μας σαν την επέκτασή μας, τα παιχνίδια στην Αλάνα, τη γειτονιά, τις μαμάδες να φωνάζουν να μαζευτούμε στο σπίτι που αν δεν έπεφτε ο ήλιος δεν μαζευόταν κανένας, την άνεση που είχαμε και την πολυτέλεια να γυρνάμε από το σχολείο και να χτυπάμε στη γειτόνισσα να μας ανοίγει που είχε τα κλειδιά του σπιτιού γιατί η μαμά και ο μπαμπάς ήταν στη δουλειά, και όλα αυτά τα πολύ όμορφα που όμως, ξέρετε κάτι, ήταν όμορφα γιατί τα αφήναμε κι εμείς να είναι όμορφα. Δυστυχώς η Ελλάδα από το 2012-2013 και μετά μπήκε σε ένα κύκλο μίσους, και το βλέπετε αυτό και μεταξύ μας πόσο εύκολα αρπάζουμε. Εντάξει, πάντα είχαμε αυτό το τσαγανό και το είμαι έτοιμος να κάνω καυγά, αλλά τώρα το έχουμε τερματίσει για ψήλου πίδημα, γιατί ο άλλος σταμάτησε. Πηγαίνουμε σαν τους τρελούς στους δρόμους, δεν σκεφτόμαστε. Στην πραγματικότητα αυτό που μας έχει συμβεί είναι ότι έχει περιοριστεί η σκέψη μας, έχουν κλείσει οι ορίζοντές μας. Δυστυχώς υφιστάμεθα απίστευτη χειραγώγηση από το πολιτικό προσωπικό που θέλει να μας πάει στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση, χωρίς να βάζουμε τα φίλτρα μας, χωρίς να έχουμε χρόνο να επεξεργαστούμε. Ακούμε και καταπίνουμε αμάσιτο ό,τι έρχεται από όπου και αν έρχεται, αρκεί να αισθανόμαστε ότι είμαστε πλησίον του χυψίου μέγα κόμματος, και αυτό έχει μόνο έναν νικητή, και είναι οι 300 της Βουλής. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ιτημένοι. Και είμαστε ιτημένοι γιατί στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα δεν έρχονται να απαντήσουν στα ζητήματά μας. Οφείλουμε να το ξαναδούμε ως κοινωνία, να ξανανταμώσουμε με το διπλανό μας. Εχθές είχα μία συζήτηση, τηλεφωνική βεβαίως. Ξέρετε ότι έχω ένα ζήτημα εκεί με το Δήμο του Εγάλεω. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει αυτό που ζω, αλήθεια σας το λέω, είμαι απελπισμένη, και είναι η στιγμή που τρώω πολύ μεγάλη απογοήτευση πραγματικά, γιατί λες, κάτσε αδερφέ, έχουν αλλάξει 3 διοικήσεις, δεν είναι δυνατόν να δίνουν την ίδια απάντηση, λες και είναι, πώς το λένε, φωτοκόπη. Είναι η ίδια απάντηση. Είχα λοιπόν, μιλούσα με έναν υπάλληλο της καθαριότητας, δεν έχει σημασία τώρα, του Δήμου μου, του Δήμου Αγάλεο, και ξέρετε, λέει, εγώ το είπα στον χειριστή του καλαθιού να έρθει να δει, δεν ήρθε, σαν να του έκανε εντύπωση. Όχι, του λέω, αδερφέ, δεν ήρθε, γιατί αν ήρθε και εγώ θα τον είχα δει και εσύ θα είχες μια ενημέρωση ότι, ξέρεις, πήγα και είδα και δεν μπορεί το καλάθι μου, δεν έχει πρόσβαση να κοπεί αυτό το κλαδί. Ας το αφήσουμε το πεύκο να πες να μας πλακώσει. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Λέω λοιπόν εκεί στην κουβέντα επάνω που μιλούσαμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, να λέει, ξέρετε, και τα, οι προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι και αυτό. Δηλαδή τη γνωστή καραμέλα, τη γνωστή καραμέλα που τη λένε όλοι σαν να μην μπω σαν τη λένε. Λέω, εντάξει καλέ μου άνθρωπε, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Άντε να μπω στη λογική του ότι δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν κονδύλια. Βέβαια θυμόμαστε και στο παρελθόν

0: ομάδες εθελοντών και να είμαι εγώ πρώτος από όλους και με αυτές τις ομάδες να καθαρίσουμε την πόλη μας. Δηλαδή να πας γειτονιά τη γειτονιά, δεν μπορεί κύριε Δήμαρχε, 5 άνθρωποι θα βρεθούν και θα πούνε εμείς οι 5. Έτσι γίνονται οι αλλαγές από τους λίγους. Γι' αυτό έχει αξία να υπάρχει αριστερά, γιατί οι λίγοι είναι που θα ανοίξουν το δρόμο, θα πιέσουν την κατάσταση προς τα πάνω. Όμως δεν το κάνει αυτό ο δήμαρχος και κανένας δήμαρχος δεν το κάνει. Τι κάνουν οι δημαρχαίοι? Ό,τι κάνουν και οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι πολιτικοί. Εξυπηρετούν ένα κόσμο που είναι στο στενό τους περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλίσουν την επόμενη θητεία είτε στο Δημαρχείο είτε στη Βουλή. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και την ευθύνη, θα επιμένω, την έχουμε εμείς. Γιατί εγώ θα ψηφίσω το δήμαρχο που θα κάνει ομάδες εθελοντών για να προστατεύσουν την πόλη. Δεν θα ψηφίσω το δήμαρχο που θα με εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα, γιατί είναι δικό μου το ζήτημα. Εδώ το συγκεκριμένο, αυτό εξηγώ, 7 χρόνια το εξηγώ. Δεν είναι προσωπικό. Το να φτιάξεις το χώρο πρασίνου, που τον επισκέπτονται όλοι, που βγάζουν τα σκυλάκια τους βόλτα, που ξεχνάνε να πάρουν και σακουλίτσες πολλές φορές, που έχεις αφήσει τόσα αδέσποτα γατιά και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό, ενώ υπάρχουν κονδύλια, που έχεις πολλά πράγματα αφήσει στην άκρη, που έκανες και αυτό που έκανες με τη φιλοζωική του εγάλεο, που αποφάσισες να πληρώνεις 90 χιλιάρικα για να φύγουν τα ζώα από τον Παρουτάδικο σε χώρο που ήταν φτιαγμένος για αυτά τα δεσποτάκια, και να πας να πληρώνεις τη Θήβα ένα χώρο φιλοξενίας. Εντάξει τώρα, γι' αυτά κάπως πρέπει να απαντήσεις στον κόσμο. Και δεν θέλω να το επικεντρώσω το πρόβλημα στο συγκεκριμένο δήμαρχο, αλλά 3 διαφορετικοί δήμαρχοι από 3 διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις λειτουργούν με ακριβώς την ίδια λογική. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα για μένα που ευτύχησα ως παιδί να μεγαλώσω στο Δήμο του Χαϊδαρίου με έναν απόλυτα εμπνευσμένο δήμαρχο, τον Κυριάκο Ντυνιακό. Δεν πιστεύω ότι έχει περάσει καλύτερος δήμαρχος από τον Κυριάκο Ντυνιακό. Έδωσε στο Χαϊδάρι μια πνοή, το έκανε κέντρο πολιτισμού, πεντακάθαρο, ο ίδιος κυκλοφορούσε παντού. Είχε ένα μηχανάκι, εγώ τον θυμάμαι από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, να κυκλοφορεί με ένα μηχανάκι από γειτονιά σε γειτονιά και έβλεπε μια λακκούβα και έπαιρνε τηλέφωνο την τεχνική υπηρεσία. Αλλά για να σε ακολουθήσει ο υπάλληλος πρέπει να δώσεις το παράδειγμα. Δεν μπορεί να κάθεσαι στο γραφείο σου, να πηγαίνεις στις 10, να κάθεσαι μέχρι τις 12 και να νομίζεις ότι είσαι δήμαρχος. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και επιμένω στη σημασία και στην αξία που έχει αυτό που λέμε παράβαση καθήκοντος. Είναι ουσιώδες για τη δημοκρατία. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και γι' αυτό πιέζονται και τα κόμματα και πιέζονται όλα τα κόμματα από παντού, γιατί βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό που θέλει η κοινωνία. Δεν μπορούν να ακούσουν την κοινωνία, είναι πολύ μακριά πέρα από, έξω από την κοινωνία, γι' αυτό και δεν είναι και ξεκάθαρος ο λόγος τους. Τα είχε πει όμως ο μεγάλος Βουτσάς, δώσε σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιό Κέντρο Αριστερά.
2: Μην βάζεις ενωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποίησαν τη λέξη ενωμένη δεν τους πήγε γούρι. Είμαστε αναρχικοί. Είμαστε βασιλικοί. Είμαστε με το κέντρο.
3: Είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλιά Δημοκρατία. Είμαστε μέσα αριστερά κομμουνιστικό κόμμα, είμαστε και έξω αριστερά κομμουνιστικό κόμμα. Είμαστε τροτσκιστές, αλλά είμαστε και μαουριστές. Είμαστε με το Πασόκ. Πασοκιστές με τον Παπανδρέου.
2: Και πασοκιστές χωρίς τον Παπανδρέου.
4: Οι συντελέσεις προς την πολιτική όλα επιτρέπονται.
0: Λοιπόν, αν καταλάβουν τα κόμματα τι θέλει η κοινωνία, εδώ είμαστε παιδιά μου, να σας το ξαναπούμε, να το εμπεδώσετε, να μας λύσετε τα προβλήματα, γιατί δεν είναι και πολλά αυτά που ζητάμε. Δεν γίνεται όμως άλλο να συνεχίσουμε να ζούμε κάτω από αυτό το στρες, από αυτή την αγωνία, αν θα βγάλουμε το μήνα, πώς θα τον βγάλουμε το μήνα, αν θα έχουμε δουλειά αύριο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα εν έτη 2026. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τα έχουν λυμένα. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και στέκομαι σε αυτό, που είπε ότι επιτέλους πρέπει να γίνουμε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Εκτιμώ ότι ακριβώς αυτό εννοούσε. Να πω την καλημέρα μου στον Πάνο Ζαχαριουδάκη, ο οποίος λέει: αν μιλάμε πραγματικά για ισότητα, τότε άντρες και γυναίκες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην άμυνα της χώρας. Η στρατιωτική θητεία οφείλει να συνοδεύεται από βασικό μισθό, πλήρη ασφαλιστική και στα εξοδοτική κάλυψη για

0: όλους διαφορετικά, οι συζητήσεις περισσότητας και οι θελοντικές ρυθμίσεις για τις γυναίκες μοιάζουν περισσότερο με επικοινωνιακές κινήσεις παρά με ουσιαστική πολιτική. Πάνω μου, είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, είναι ιστορικό αυτό που γίνεται, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε στην εξέλιξή του και προφανώς και τα κορίτσια που είναι εκεί θα το κρίνουν. Μου λέει εδώ ο φίλος ή η φίλη, αιματολογικές εξετάσεις συγγενή μου, συμμετοχή.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
0: Η αξία να το δούμε, γιατί ξέρετε, εμένα μου αρέσει πολύ να παρατηρώ τον κόσμο. Η περιφερειακή μου όραση δεν χρησιμοποιείται μόνο για την ασφάλεια όταν βρίσκομαι στο δρόμο. Χρησιμοποιείται για να αντιλαμβάνομαι και να φουγκράζουμε λίγο το πώς κινούνται, πώς κινείται η κοινωνία, εν προκειμένου η ελληνική που αυτή με ενδιαφέρει. Θα λέω πάντα και αυτό δεν θα αλλάξει, ότι είμαστε ο καλύτερος λαός του κόσμου με τις παραξενιές μας, με τις ανοησίες μας, με τα πάθη, με τα μίση, με 1002, βάλτε ό,τι θέλετε. Θεωρώ ότι είναι πολιτική απόφαση σε πολύ μεγάλο βαθμό να μένουμε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο σκέψης ως προς τις συγκρίσεις όμως και τις κρίσεις, όχι ως προς τις δυνατότητες του μυαλού μας. Και εκεί έχω πάρα πολλές ενστάσεις. Εκεί μας ρίχνουν το ανάθεμα. Λέω, όχι ρε αδεφέ, όχι. Είμαστε καλύτεροι, είμαστε περισσότεροι, είμαστε και πιο τρελοί. Δεν πρέπει να τους το επιτρέπουμε να παίζουν με την νοημοσύνη μας. Το κάνουμε όμως, γιατί μπαίνουμε σε μια διελκυνστίδα της καθημερινότητας, του βιοπορισμού, και επίσης και αυτό για μένα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πολιτική επιλογή. Είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης το έχουν ίδιες οι μαμάδες για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα αγόρια τους. Ξαναλέω, δεν είναι ο πασάς ο γιος σου. Επίσης, πρέπει να είναι και ξεκάθαρη η διαπροσωπική σχέση. Ο σύζυγός σου, ο σύντροφός σου, ο άνθρωπός σου είναι άλλη σχέση και άλλη σχέση αυτή που έχεις με το γιο σου. Δεν έρχεται ο γιο σου να υποκαταστήσει την οποιαδήποτε σχέση έχεις με τον σύζυγό σου, με τον σύντροφό σου. Αυτή θα παραμείνει. Ως έχει το παιδί είναι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος που είχε τη χαρά και την ευλογία να τον φέρει στη ζωή, να τον βοηθήσεις να αναπτυχθεί, να αναλάβει την ευθύνη του μέχρι σε ενός σημείου. Από εκεί και πέρα δεν... Εντάξει, εννοείται ότι πάντα οι γονείς θα προστρέξουμε στην ανάγκη του παιδιού, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό να δώσουμε τις σωστές βάσεις. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Μην μπερδευόμαστε, μην βάζουμε στο μυαλό μας σενάρια. Όχι, ο γιος μας δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, ο γιος μας δεν πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη μερίδα του λέοντος. Όχι, ο γιος μας δεν είναι κάτι εξωπραγματικό που πρέπει να κάνουμε υποκλήσεις. Είναι ένας άνθρωπος όπως είμαστε κι εμείς και οι άνθρωποι υπόλοιποι γύρω μας. Είναι μια λεπτομέρεια που όμως κάνει τη διαφορά, Κώστα. Και αν εμείς οι ίδιες δεν αρχίζουμε να το δουλεύουμε αυτό το κομμάτι, θα βλέπουμε και θα ξαναβλέπουμε τέτοια περιστατικά. Εκεί λοιπόν οφείλει η πολιτεία να απαντήσει συντεταγμένα. Θέλω να δω αν θα πιάσει τόπο αυτή η ανάρτηση που έκανε αυτός ο άνθρωπος στα social media, προκαλώντας τους εκλεγμένους βουλευτές Μεσσηνίας να πάρουν θέση στα πράγματα, να εξασφαλίσουν στην αδερφή του θύματος την πολυτέλεια, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, δηλαδή έχουμε φτάσει να θεωρούμε πολυτέλεια το να ζούμε όπως μας αξίζει, δηλαδή αξιοπρεπώς. Να διασφαλίσουν τις συνθήκες λοιπόν τα παιδιά να πάνε στη θεία τους και όχι στον παππού και στη γιαγιά, όχι. Πρέπει αυτό να είναι απαγορευτικό. Καλημέρα μου λέει ο Μανώλης από την Νίκαια. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στον φίλο τον Αντώνη. Αγγελική λέει μεγάλη καλημέρα σε εσάς και στους υπόλοιπους του σταθμού. Χαίρομαι που σας ακούω. Συνήθως Σάββατα δεν εργάζομαι. Να είστε πάντα καλά. Όντως καλή σταδιοδρομία στην κόρη σας. Άκουσα προχθές και γενικά σε όλα τα κορίτσια που πήγαν να καταταγούν στο στρατό. Να είστε πάντα καλά. Όλα τα κορίτσια, όλα μας τα κορίτσια. Γιατί ανοίγουν δρόμο αυτά τα κορίτσια. Αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για επανάσταση. Ανοίγουν μια χαρά, λέει, μεγαλώνουν τα αγόρια αυτή τη στιγμή και δουλειές κάνουν στο σπίτι και συνεπείς είναι και τα περισσότερα αγόρια είναι και ευγενικά. Δεν θα διαφωνήσω πάνω μου, σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβαίνει, υπάρχει όμως ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, των σπιτιών που δεν συμβαίνει. Αλλά, ξαναλέω, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε μια πολύ καλή κοινωνία και όταν θα υπάρξει ανάγκη θα προστρέξουμε. Είναι οι εξαιρέσεις που μας τυπάνε άσχημα, είναι οι εξαιρέσεις που παίρνουν λόγο στα πράγματα και μας εντυπωσιάζουν. Αυτές τις εξαιρέσεις πρέπει να τις προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω σμίκρινση. Αυτό είναι, το δικό μας έργο είναι αυτό, εκεί πρέπει να δουλέψουμε. Και ναι, προφανώς και τα αγόρια είναι σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Δεν βλέπω εγώ τους μπαμπάδες, χτες δεν κυνηγούσε ένας μπαμπάς την κόρη του, είχα πάει να κάνω κάποια ψώνια και ήμουν σε έναν προάβλιο χώρο, όμορφο χώρο, πήγαινε το κοριτσάκι με την μπάνα, τακ τακ τακ τακ, και από πίσω το κυνηγούσε ο μπαμπάς. Και έτσι πρέπει να είναι πάνω μου. Δεν υπάρχει εδώ πέρα, όταν μιλάμε για ισότητα, η ισότητα για μένα έχει να κάνει με το πώς αισθανόμαστε το ένας για τον άλλον. Δεν υπάρχει ανώτερο και κατώτερο φύλο. Υπάρχουν άνθρωποι και τίποτε άλλο. Μόνο άνθρωποι υπάρχουν. Θέλω να ακούσουμε τώρα λίγο παρέα την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε χθες εδώ στον Αλφα Ρέντιο και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο για αυτή τη ρευστότητα που παρουσιάζει το πολιτικό σκηνικό, που για μένα δεν είναι ρευστότητα. Είναι μια απέλπιδα προσπάθεια των υφιστάμενων ή των νέων κομμάτων να προσεγγίσουν την κοινωνία. Όμως δυστυχώς μέχρι στιγμής από όσα ακούμε βρίσκονται σε άλλη κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ μακριά τα κόμματα από τις ανάγκες μας. Ασχολούνται περισσότερο με τα εσωτερικά τους και λιγότερο με το πώς θα λύσουν τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, που το ένα και κυρίαρχο είναι η ακρίβεια. Δεν μπορούμε άλλο πια να αναστενάζουμε και να στενάζουμε στα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούμε άλλο πια να βλέπουμε την τιμή στην αντλία της βενζίνης και να παθαίνουμε εγκεφαλικά. Δεν είναι δυνατόν το 2026 να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε να ξεκουραστούν έστω μία εβδομάδα. Δηλαδή το αυτονόητο, εντάξει, ποτέ στη ζωή μας στο παρελθόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές ένα μήνα, αλλά μία εβδομάδα πηγαίναμε άνετα να πάμε να ξεκουραστούμε, να αλλάξουμε παραστάσεις, να συνέρθουμε, να ηρεμήσουμε, να ξαναντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά με άλλες αντοχές. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί μία οικογένεια να πάρει τα παιδάκια της να πάει 4 μέρες διακοπές, 5. Να πάει διακοπές όμως, όχι να πας να νοικιάσεις σπίτι να μαγειρεύεις. Να μπορείς να πεις θα φύγω 5 μέρες και θα μου τα φέρουν όλα έτοιμα, ρε αδερφέ. Να νιώσω κι εγώ μια φορά ότι κάποιος με εξυπηρετεί. Αυτό είναι αυτονόητο, λέω εγώ τώρα. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Ζδούκου για τις δημοσκοπήσεις.
9: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δείξουμε λίγο ψυχραιμία τώρα με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι να αφήσουμε λίγο το χρόνο να κυλήσει για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Γιατί ξέρετε, πάντοτε όταν έρχονται νέα κόμματα στο προσκήνιο, υπάρχει μια αυξημένη δυναμική, ο κόσμος έχει μια περιέργεια, έχει ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό και βλέπετε να κατατάσσονται έτσι στο ξεκίνημά τους κάπου ψηλά. Στην πορεία έχω την εντύπωση ότι αυτό ξεφουσκώνει αργότερα, γιατί φυσικά ο κόσμος αφήνει την περιέργεια στην άκρη και μετά λέει κάτσε μισό λεπτάκι. Να ακούσω τι λέει το κόμμα Καρισιανού. Αν έρθει στην εξουσία, τι θα κάνει, πώς θα έρθουν επενδύσεις στη χώρα, πώς θα αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Το ίδιο ισχύει και με τον κύριο Τσίπρα. Μέχρι τώρα είδατε ότι όλο το προηγούμενο διβδόμαδο όλη η συζήτηση ήταν μόνο στην επικοινωνία, στο rebranding, στο πώς πήγε το θυσίο, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Εγώ από τις δημοσκοπήσεις πάντως, στα ποιοτικά, διέκρινα ένα στοιχείο το οποίο μου φάνηκε κάπως αισιόδοξο, ότι οι πολίτες λένε ότι το πραγματικό μέτρο απόφασης στην κάλπη είναι η ουσία των προτάσεων, δηλαδή τι λέει κάθε κόμμα για τη χώρα και τις ζωές.
0: Ωραία, έτσι μουσικά θα πάμε τώρα, μη σας πάρω άλλο από τα μούτρα, να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη που έχει στείλει μια φωτογραφία από την Χαμολιά που είναι... Παραπλεύρος του δρόμου είναι ένας σκουπιδότοπος, γεμάτος προφανώς κομμένα κλαδιά, ξερά κλαδιά, και ο Δήμος είναι στην κοσμάρα του, είναι στην κοσμάρα του. Πριν βάλεις το τραγουδάκι θέλω να πω, μου λέει και ο Μανώλης, φταίμε κι εμείς οι μπαμπάδες με τις κόρες μας, τις έχουμε σαν πριγκίπισες και δεν ετοιμάζονται για να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις. Είναι και αυτό που λες. Αλλά και εμείς εδώ είμαστε να βοηθήσουμε τα κορίτσια μας να αναλάβουν την ευθύνη. Εγώ δηλαδή σήμερα αυτό θα κάνω που θα πάω επισκεπτήριο. Να πω την καλημέρα μου στη Μίνα. Ευχαριστώ για τις ευχές σου. Στη Βούλα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά του κόσμου. Για μένα, Βούλα μου, αυτό είναι η ευχή. Όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένα, ανεξάρτητα τι θα επιλέξει να κάνει το καθένα. Ένα στόχο πρέπει να έχουν στη ζωή τους. Όταν κάτι το βάζουν μπροστά, να το διεκπεραιώνουν. Έτσι είναι, Βαγγέλη μου. Είναι τα κόμματα, είναι σε άλλη κατεύθυνση. Ασχολούνται τώρα... Με συγχωρείς, ποιον απασχολεί μέσα στην κοινωνία εάν ο Χάρης Δούκας θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα με γεια του και χαρά του να πάει και να μας στείλει και ένα γράμμα? Ποιον ενδιαφέρει εάν η παρέτηση του Χαρίτση σημαίνει ότι θα κρατήσει την έδρα μέχρι να του πει ο Αλέξης εντάξει θα είσαι υποψήφιος? Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα καθόλου. Μπορούν να σοβαρευτούν, λέω εγώ, και να κάτσουν να πούνε 1, 2, 3 παιδιά, γιατί κοιτάξτε, εγώ δεν δέχομαι και το αφήγημα ότι η χώρα είναι μια καταστροφή και ότι ο Μητσοτάκης φταίει για όλα. Ο Μητσοτάκης φταίει γιατί οι πολιτικές, οικονομικής πολιτικής εννοώ πάντα, που έχει ακολουθήσει, κατά τη γνώμη μου, όσο και αν εξυπηρετούν τη διεθνή εικόνα της χώρας, αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη να εξοφληθούν κάποια δάνεια, να αλλάξει η βαθμίδα των οίκων αξιολόγησης για τη χώρα, και να σου πω γιατί το καταλαβαίνω, Βαγγέλη μου, το καταλαβαίνω γιατί το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Θα ξεχάσω εγώ από το 11 μέχρι το 18 που ως είτε οικονομικοί συντάκτες είτε ως πολιτικοί συντάκτες και ειδή κυβερνητικοί συντάκτες που περιμέναμε να δούμε τι θα γράψει ο ένας και ο άλλος, που περιμέναμε να δούμε τι αξιολόγηση θα μας κάνει ο Χ, Ψ, Ω, οίκος ανοχής, για να καταλάβουμε τι μπορεί να κερδίσει η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση. Ήταν τραγωδία αυτό. Πραγματικά ήταν τραγωδία. Αλλά αυτό θα έπρεπε να έχει ένα μέτρο κατά την άποψή μου. Δηλαδή, μην δώσεις τα 2 δις για να εξοφλήσεις το δουνουτού. Δώσε το 1 δις και το άλλο δις, κάντο κάτι άλλο. Ρίξ' το μέσα στην πραγματική οικονομία. Κατέργησε τα τεκμήρια για τον ελεύθερο επαγγελματία. Επιτέλους, πείσε τον πολίτη ότι η συνδρομή του, η φορολογική συνδρομή, έχει ένα αποτύπωμα. Έχει καλύτερη υγεία, έχει καλύτερη παιδεία. Αλλά ξέρεις τι γίνεται απ' την άλλη. Δεν μπορεί αυτό να το ακούσει κανείς όταν είναι πάρα πολύ εύκολο να βγουν 7 κόμματα και να σου λένε όλα τα άλλα. Είναι λογικό, είναι ανθρώπινο ότι το κύμα θα πάει εκεί στην καταστροφή. Γιατί πάντα η καταστροφή είναι εύκολη στην αφομοίωση. Το άλλο είναι δύσκολο, γιατί σου αναθέτει ευθύνη. Και επειδή έχουμε πάρει μια ευθύνη όλοι μας, όχι όλοι μας, εμείς εδώ που ήμασταν πρώην μεσαία τάξη, μετά γίναμε κατώτερη τάξη, επειδή την έχουμε πάρει μόνοι μας την ευθύνη, όπως καταλαβαίνεις Βαγγέλη μου, δυστυχώς την πληρώνουμε οι ίδιοι και οι ίδιοι αυτή την ευθύνη, δεν μπορούμε να ακούσουμε τίποτα πέρα από αυτό. Επιτέλους, εδώ χρειάζονται πολιτικές ανακούφισης, κανονικής ανακούφισης. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι πάρα πολύ θυμωμένη που δεν έχει υπάρξει ένα κανονικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Δεν υπάρχει σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Πάνε στην πεπατημένη. Δηλαδή, ωραία, δεν τα καταφέραμε με τον ΕΠΚΕΠΕ, δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε, το στείλαμε στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ ταλαιπωρεί τους αγρότες μας, ταλαιπωρεί τους κτηνοτρόφους. Έβλεπα χτες αυτή την εκπομπή στο Όπου Υπάρχει Ελλάδα, ένα παλικάρι που έφυγε από την Αθήνα το 2008 και πήγε στην Αίγινα να γίνει μελισσοκόμος. Κτηνοτρόφος. Και έλεγε το παλικάρι, το 2008 ήταν 18 χρονών και έρχεται σήμερα το 2026 και λέει ότι αν μου έλεγαν σήμερα να ξεκινήσω αυτή την προσπάθεια δεν θα την έκανα. Αυτό είναι αποτυχία για όλο το πολιτικό προσωπικό στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα. Γιατί πάντα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πάντα πρέπει να γίνεται αυτός ο καταμερισμός. Αλλά αυτό είναι αποτυχία. Και ξέρεις τι με ενοχλεί, Ευαγγέλη μου, ότι κανείς δεν το καταλαβαίνει έτσι. Δηλαδή θα έπρεπε σήμερα να έχουν βγει όλοι και να πούνε, παιδιά, σας ζητάμε συγγνώμη. Τα κάναμε μαντάρα. Σας ζητάμε συγγνώμη. Θα κάνουμε αυτό. Θα αποφασίσουμε να δώσουμε μία προτεραιότητα εκεί, στους μισθωτούς που πλήρωσαν το μάρμαρο. Σε 2 χρόνια θα δώσουμε την προτεραιότητα εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουμε να αναπτύξουμε. Θα δώσουμε στους νέους, θα δώσουμε στην έρευνα, θα δώσουμε στην τεχνολογία. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε. Δηλαδή γκώσαμε που λένε και στο χωριό μου, γκώσαμε. Τραγούδι έτσι να συνέρθουμε και πάμε να συναντήσουμε μετά τον κύριο Νίκο Ρίγα. Έτσι θα έχουμε να πούμε πολλά. Με τον πολιτισμό μας συνδέουν πολλά.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 22 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στο Δάκη. Μου λέει, αφού μεταξύ τους θα τρώνε βραγγελική μου, στην ΑΔΕ τον έστειλαν, τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάμε πάντα, για να έχουν ασυλία. Ναι, αυτό πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό, Δάκη μου, αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο έτσι. Και γι' αυτό επιμένω ότι τα κόμματα κινούνται εκτός κοινωνικής τροχιάς. Διότι δεν έχουμε ακούσει. Πρόσεξε να δεις τώρα εμένα και πού είναι η ένστασή μου. Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούσαμε ότι τα γαλάζια παιδιά, οι γαλάζιες ακρίδες, ο ένας, ο έτσις, ο γιουβέτσις. Αυτό δεν ακούγαμε. Μία πρόταση όμως για τον πρωτογενή τομέα στην πραγματικότητα δεν ακούσαμε. Ωραίο πράγμα να ασχολούμαστε με τα σκάνδαλα και τα προβλήματα του πολιτικού μας αντιπάλου. Το ακούμε, το παρατηρούμε, που δεν μας λείπει και το μυαλό να το σκεφτούμε και μόνοι μας. Δεν χρειάζεται υπόμνηση από κανένα κόμμα σε αυτά. Το αντιλαμβανόμαστε με απόλυτη σαφήνεια μόνοι μας. Το θέμα που θα έπρεπε να προκύψει τελικά είναι τι έχουν να μας πούν γι' αυτό. Έχουν να μας πούν κάτι, έχουν ένα σχέδιο για τη χώρα, είτε μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, είτε για τον τουρισμό, είτε για οτιδήποτε. Δεν υπάρχει σχέδιο, εδώ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα διάθεση να έρθουν σε σύγκρουση με αυτό που έχω βαρεθεί, ειλικρινώς σας το λέω, να το ακούω από τα 19 μου 20 που ξεκίνησα αυτή την καριέρα ως δημοσιογράφος. Ακούω αυτόν τον ενδιάμεσο. Μα ποιος είναι αυτός ο ενδιάμεσος? Θα έπρεπε να έχει πάρει σύνταξη τόσα χρόνια. Και αυτός ο ενδιάμεσος παραμένει χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Νικόλα Ορίγα. Διαβάζω στο βιβλίο σας. Διδάκτορ Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Βερολίνου. Κύριε Ρίγα, καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα.
3: Τώρα εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχήσω με τον τίτλο που διαβάζω στο βιβλίο σας, γιατί πάντα εμένα μου αρέσουν και τα αλληγορικά θέματα. Γράφει το βιβλίο σας «Η δημοκρατία εκτός συνόρων». Και εγώ τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σκεφτώ ότι έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα για το πώς λειτουργεί η δημοκρατία γενικά στις χώρες της Ευρώπης, καταλαβαίνω κατά κύρια βάση, ή αν πρέπει να σκεφτώ ότι δυστυχώς η δημοκρατία πια δεν έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία ξέραμε και με τα οποία μεγαλώσαμε.
4: Τώρα με ρωτάτε πώς το σκέφτηκα για τον τίτλο.
3: Ναι.
4: Γιατί είπατε ορισμένα πράγματα με τα οποία εντάξει μπορούμε να τα συζητήσουμε το καθένα, αλλά ο τίτλος έχει γίνει ως εξής. Υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση στο εξωτερικό όσον αφορά το θέμα της δημοκρατίας σε σχέση με το τι υπάρχει στη χώρα μας. Οι ενστάσεις για τη δημοκρατία στη χώρα μας είναι γενικευμένες, νομίζω από κάθε Έλληνα πολίτη, και εκτός βέβαια και από τα κόμματα και από τις πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει κάποιο είδους έτσι εμφανής πρόοδος στα θέματα της δημοκρατίας στη χώρα. Εν τούτης γίνονται πολλές συζητήσεις, γίνονται πολλές προσπάθειες, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά συνειδητά προσπαθούν για αυτό το πράγμα και αγωνίζονται. Σίγουρα υπάρχουν και υπάρχουν και δυνάμεις, και υπάρχουν και δυνάμεις παντού, σε όλους τους χώρους θα έλεγα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία ορατή, ας πούμε, πρόοδος σε αυτά τα ζητήματα σε σχέση με το τι είναι η δημοκρατία στο εξωτερικό. Δηλαδή στις ευρωπαϊκές χώρες η δημοκρατία ξεκινάει από τη γέννηση του παιδιού. Το παιδί το οποίο γεννιέται αποκτάει διαφορετικές εμπειρίες και εντυπώσεις ήδη μέσα από την οικογένεια ή αργότερα από το σχολείο στα θέματα της δημοκρατίας από ό,τι παίρνουν τα παιδιά μας εδώ και από ό,τι είχαμε πάρει και εμείς σαν παιδιά.
3: Όταν όμως λέμε δημοκρατία, κύριε Ρίγα, και θέλω λίγο να το συζητήσουμε και να το εξηγήσουμε, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά, δημοκρατία, η δημοκρατία, η δημοκρατία, αυτό βάλε τη δημοκρατία, δεν υπάρχει δημοκρατία. Τώρα τελευταία έχει επανέλθει και στο δημόσιο διάλογο η αγαπημένη φράση «Χούντα», που τη ζήσαμε και την περίοδο των μνημονίων και ακούμε «Χούντα, Χούντα, Χούντα, Χούντα, Χούντα», χωρίς να καταλαβαίνουμε πραγματικά τι σημαίνει «Χούντα». Αλλά όταν λέμε ότι η δημοκρατία βάλεται στην Ελλάδα, ποια είναι τα στοιχεία που έχουν συντελέσει σε αυτό? Δηλαδή είναι ο τρόπος διακυβέρνησης της συγκεκριμένης κυβέρνησης? Είναι ο τρόπος που διακυβερνήθηκε η χώρα από την επιβολή των μνημονίων και μετά? Είναι η ελληνική κουλτούρα που σπεύδει να αγκαλιάζει κάθε τι παράνομο και εύκολο έναντι των βασικών υποχρεώσεων? Είναι δημοκρατικό, ας πούμε, σε ένα πανεπιστήμιο να υπάρχουν καταλήψεις? Είναι δημοκρατικό σε ένα πανεπιστήμιο να παρεμβαίνει η αστυνομία όταν γίνονται επεισόδια? Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ζητήματα που δεν μας τα έχει απαντήσει κανείς. Τα βλέπουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, μετά γίνεται η ανάλογη διαχείριση από τα πολιτικά κόμματα και στο τέλος ο πολίτης πιστεύετε ότι έχει ξεκάθαρη εικόνα όταν λέμε για δημοκρατία τι εννοούμε?
4: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω και να εξηγήσω, ότι πάνω σε αυτά τα θέματα μπορώ να τοποθετηθώ και σαν Έλληνας που έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί εδώ, έχει σπουδάσει εδώ, και αργότερα όμως και από τις εμπειρίες που έχω σαν Έλληνας του εξωτερικού και συγχρόνως με την συμμετοχή και των γνώσεων ή εν πάση περιπτώσει εμπειρίας που έχω κάνει λόγω της εργασίας μου στην ψυχιατρική, νευρολογία και παιδοψυχιατρική στο Βερολίνο.
3: Και λόγω της σχέσης σας με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχετε υπάρξει στέλεχος,
4: και βέβαια
3: έχετε
4: πολιτικοποιημένος από μικρός, ας πούμε, δηλαδή, διότι ας πούμε ήμουνα στην υπόθεση του Πολυτεχνείου και εγώ συμμετέχουν με τον απλό κόσμο σαν τότε τελειόφυτος μαθητής, δηλαδή στην τελευταία τάξη του γυμνασίου τότε, και που ας πούμε συμμετείχαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία σαν απλοί άνθρωποι, ας πούμε, σαν απλοί πολίτες, και από εκεί βέβαια βαφτιστήκαμε εξ αρχής στην ιδέα της δημοκρατίας, στην ιδέα του αγώνα, στην ιδέα της προόδου. Και αυτό το συνεχίζει όταν κάποιος βαφτιστεί, ξέρετε, μετά το συνεχίζει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά όλα αυτά που είπατε στο τι εμπειρίες κάνει η νεολαία, παραδείγματος χάρη. Η νεολαία που λέτε εσείς ότι μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο και βαράνε και με το παραμικρό ή με μια κατάληψη ή με το οτιδήποτε, ή επίσης ότι φτάνουν στο σημείο φοιτητές να μην μπορούν να συνεννοηθούν με τις αρχές, με αποτέλεσμα να χρειάζονται να καταλάβουν τα κτίρια για να επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο πάρα πολλές φορές απλά ζητήματα. Έτσι κάπως δεν ξεκίνησε και η επανάσταση στη Χούντα? Δηλαδή, ας πούμε, από μια αιτίαση των φοιτητών για εξετάσεις, αν θυμόσαστε καλά, το οποίο μεταβλήθηκε στο κίνημα Ψωμί, Παιδί, Ελευθερία, και το οποίο μετά μεταβλήθηκε σε αυτό που μεταβλήθηκε. Λοιπόν, Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι εμπειρίες λοιπόν που βλέπει ένας φοιτητής δεν τις βλέπει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό από εδώ.
3: Μη μου πείτε ακόμα, μη μου ολοκληρώσετε, πρέπει να πάμε σε πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Νικόλα Ορίγα. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και έτσι προσπαθούμε κι εμείς να γίνουμε λίγο σοφότεροι, εκμεταλλευόμενοι τις δικές του εμπειρίες. Κύριε Ρίγα, μας λέγατε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Ας μείνουμε στην Ευρώπη, ας μην πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Να μείνουμε λίγο στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι είναι αυτό το διαφορετικό? Είπατε ότι συμμετέχουν με έναν άλλο τρόπο οι φοιτητές στα τεκτενόμενα του Πανεπιστημίου. Μα γιατί εδώ τους αφαιρείται το δικαίωμα αυτό?
1: Εδώ υπάρχει μία παραδοσιακή κατάσταση στα πανεπιστήμια, η οποία δεν έχει αλλάξει, παρόλο τις οπωσδήποτε νεωτερισμούς που έχουν γίνει σε σχέση με την παλιότερη εποχή, ειδικά της περίοδος της Χούντας και πριν από τη Χούντα. Μετά τη Χούντα είχαμε μία προοδευτικότητα στα πανεπιστήμια λόγω και της αποχουντοποίησης, η οποία ήταν και αυτή από τα κάτω, δηλαδή το κίνημα το φοιτητικό έβαζε ζήτημα για πολλούς καθηγητές και προσπάθησε να τους βγάλει από τη θέση τους, διότι είχαν φερθεί απαράδεκτα. Από αυτό μετά συνεχίστηκε κατά κάποιο τρόπο μια τέτοιου είδους έτσι κατανόηση των θεμάτων, ότι υπήρχε μια έτσι αντιπαράθεση μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, μια τέτοιου είδους έτσι ένας διαχωρισμός κατά κάποιο τρόπο ενδιαφερόντων πολλές φορές, το οποίο δημιουργεί ας πούμε τα προβλήματα τα οποία συνεχίζουν και υπάρχουν πολλές φορές με τα θέματα των καταλήψεων και τα λοιπά. Βέβαια αυτό έχει πλέον πάει στα επίπεδα του Υπουργείου Παιδείας και τη σύγκρουση με τις κριτικές στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο επίσης Υπουργείο Παιδείας σε όλα αυτά τα νομοσχέδια τα οποία παρουσιάζει, τις περισσότερες φορές η συμμετοχή από τα κάτω είναι μηδαμινή. Υπάρχει μια συμβολική συμμετοχή με διάφορους φορείς και τα λοιπά, οι οποίοι όμως ας πούμε οι περισσότερες φορές μιλάμε για συμμετοχή σφραγίδων και όχι συμμετοχή των μαζών, συμμετοχή του κόσμου. Αυτό είναι το πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της δημοκρατίας.
0: Εσείς πιστεύετε ότι στην Ελλάδα τα πανεπιστήμια, επειδή έχετε και την εμπειρία από τα πανεπιστήμια, από άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και καταλαβαίνω βασικά και από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, πιστεύετε ότι ο ακαδημαϊκός κόσμος έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων? Δηλαδή τα παιδιά που φεύγουν από τα πανεπιστήμια είναι ελεύθερα σκεπτόμενοι πολίτες, είναι πολίτες ή είναι απλά ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών που κατάφερε ό,τι κατάφερε περνώντας από μια κομματική φοιτητική παράταξη, και κάποια άλλα παιδιά που βασανίστηκαν για να πάρουν το πτυχίο τους και φύγανε και πήγαν στο εξωτερικό? Εγώ έχω πάρα πολλές ενστάσεις, θέλω να πω, για τον ακαδημαϊκό κόσμο και αυτή την οικογενειοκρατία που
1: επικρατεί. Ακριβώς, υπάρχει αυτό το πρόβλημα που είπατε τώρα της οικογενειοκρατίας. Και δηλαδή, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι γενικότερο, δεν είναι τα πανεπιστήμια, είναι γενικότερο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το πρόβλημα της οικογενειοκρατίας, όπως ξέρετε, επικρατεί σε όλους τους χώρους. Και στην πολιτική πάρα πολύ, και στα πανεπιστήμια και σε οπουδήποτε, και στην εκκλησία και παντού μπορεί να πει κάποιος, ας πούμε, δηλαδή ότι σε όλους τους έτσι τους φορείς ας πούμε βλέπουμε ότι αυτός ο θεσμός παραμένει πάρα πολύ ισχυρός. Βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι λογικό, δηλαδή ας πούμε κάθε ένας ο οποίος έχει ένα παιδί θέλει ας πούμε να βοηθήσει το παιδί του, άλλο αυτό και άλλο αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή το ότι το παιδί αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ας πούμε ο διάδοχος σε μια πολιτική θέση, σε ένα πανεπιστημιακό αξίωμα, και δεν μπορεί ένα άλλο παιδί. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες οικογένειες. Δηλαδή μόνο μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και βάζει το ζήτημα της δημοκρατίας επιτάπητος στην Ελλάδα.
0: Μήπως από εκεί ξεκινάει το πολύ σοβαρό πρόβλημα της χώρας? Από αυτή τη σχέση που έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο οικογένειας? Δηλαδή εγώ είμαι ο χ πολιτικός, το παιδί μου το προετοιμάζω να γίνει πολιτικός για να πάρει τη θέση μου, γιατί θα έχει σίγουρα την έδρα, όσοι ψήφιζαν εμένα θα ψηφίσουν το παιδί μου. Στο πανεπιστήμιο ο κοσμήτωρας ή όποιος που έχει μια θέση ευθύνης, ενώ θα προωθήσει το παιδί του που όλο στοιχείο θα περάσει και στη σχολή στην οποία έχει την ευθύνη ο συγκεκριμένος και θα γίνει, θα με ακολουθήσει. Όταν θα φύγω εγώ θα είναι το παιδί μου. Μήπως αυτό είναι ικανή συνθήκη για να ξαναδούμε τα ζητήματα δημοκρατίας περισσότερο και πέρα από οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που ενδεχομένως να τη βλέπουμε και σε άλλες χώρες να συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο δύσκολο έτσι όπως μου το βάζετε, γιατί παραδείγματος χάρη εγώ προσωπικά τα παιδιά μου έχουν επίσης μπει στην ιατρική και έχουν επίσης σπουδάσει τον τομέα ή προσπαθούν να σπουδάσουν, να εξειδικευτούν στον τομέα στο οποίο έχω κάνει και εγώ. Αυτό βέβαια έχει έρθει ας πούμε από τα παιδιά, δηλαδή εγώ δεν έχω προσπαθήσει προσωπικά, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Τώρα ναι, βέβαια τα παιδιά λένε κάτι άλλο. Εσείς ήσασταν πρίτανης στο πανεπιστήμιο, στο Απιθύτα, ναι, στη συγκεκριμένη σχολή και ξαφνικά βλέπαμε τα παιδιά σας να είναι αντιπριτάνης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήταν φυσιολογικό πράγμα.
1: Όχι, αυτό δεν ήταν καθόλου φυσιολογικό. Αυτό λέμε, δηλαδή το τι κάνει κάποιος στο ιδιωτικό του χώρο, δηλαδή και βοηθάει το παιδί του αυτό, είναι φυσιολογικό και θεμητό και ψυχολογικά κατανοητό. Εκείνο που δεν είναι είναι ότι όταν ας πούμε μπαίνει στο θέμα των θεσμών, εκεί πέρα στο θέμα των θεσμών, στη θέματα ας πούμε αυτό που είπατε το παράδειγμα ας πούμε στην Βρετανία, να μπεις εσύ πρίτανης και τα παιδιά σου αντιπρίτανης, αυτό το πράγμα οπωσδήποτε γινόταν και σε κάτι άλλες χώρες οι οποίες κατέρευσαν παταγωδώς. Το θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι όμως ότι τελικά σε τελευταία ανάλυση είναι πάρα πολλά τα θέματα. Η οικογενειοκρατία που παραδείγματος χάρη συζητήσαμε, αλλά και πολλά άλλα. Δηλαδή το θέμα τελικά καταλήγουμε στο ότι ξεκινάει από το πώς γεννιέται το παιδί και πώς μεγαλώνοντας τι μαθαίνει. Τι μαθαίνει από το σπίτι του. Τι μαθαίνει, πώς βλέπει ας πούμε τους γονείς του ας πούμε να έχουν προσωπολατρεία για ένα πολιτικό και το μαθαίνει από το σπίτι του. Ή μαθαίνει από τα σπίτι του ας πούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση για να πάρθει μια απόφαση. Αν το μάθει αυτό από το σπίτι του, μετά δημιουργεί μια διαφορετική ψυχολογία και μετά όταν μεγαλώνει έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το σύστημα και μετά η δημοκρατία προχωράει από ανθρώπους που έχουν απαιτήσεις. Η δημοκρατία παραμένει πίσω όταν δεν υπάρχουν απαιτήσεις, όταν ο κόσμος λέει δεν βαριέσαι, εντάξει έτσι είναι η κατάσταση, θα την υπομείνουμε και θα ζήσουμε γιατί δεν υπάρχει λύση.
0: Μα κύριε Ρήγα, για να γίνει αυτό που περιγράφεται πρέπει να έχει προηγηθεί κάτι άλλο, δηλαδή τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα να επιτελούν το έργο τους.
1: Μα βέβαια, ναι,
0: αν αυτό δεν επιτελούν το έργο τους τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, σημαίνει ότι η κάθε γενιά που βγαίνει από εκεί και βγαίνει με την νοοτροπία ότι είμαι ο τάδε, το παλιά που λέγαμε ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έχω μπάρμπα στην κορώνη και όλα αυτά, πώς το παιδί θα αλλάξει νοοτροπία. Βέβαια πρέπει να πω κάτι, τα νέα παιδιά, εγώ πιστεύω υπερβολικά στη νέα γενιά και να σας πω γιατί πιστεύω, γιατί έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, να κάνουν προγράμματα εκπαίδευσης, αυτά τα Εράσμους σε πάρα πολλά σημεία.
1: Σωστά.
0: Άρα εκεί εκ των πραγμάτων συναναστρέφονται, ακούνε πράγματα, βλέπουν πράγματα και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μπορούν να θωρακίσουν τη σκέψη τους και τα ιδεώδη τους απέναντι ακόμα και στην οικογένεια, που αυτά τώρα οι όροι που συζητάμε εμείς είναι παροχημένοι όροι για σας και για μένα, αλλά είναι πάρα πολλές οικογένειες που συμβαίνει να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα καλό είναι να πιστεύουμε στη νέα γενιά.
1: Ναι.
0: Και θέλω τώρα λίγο να σας πω και στην πολιτική.
1: Να πω κάτι για τη νέα γενιά όμως.
0: Πείτε.
1: Ότι το θέμα είναι ότι οπωσδήποτε αυτό που λέτε για τον Εράσμους και τα λοιπά που παίρνουν εμπειρίες, ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα, ότι τελικά επειδή όπως βλέπουμε υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία ξεκινάνε από πάρα πολύ μικρή, πώς μεγαλώνει κάποιος και τι μαθαίνει στο σπίτι του, μετά στο σχολείο, μετά στο πανεπιστήμιο, όλα αυτά που λέτε. Λοιπόν, τελικά φτάνουμε στο ζήτημα ότι δημιουργείται μια νοοτροπία. Μια νοοτροπία που παίζει ρόλο στο γιατί έχουμε αυτού του είδους τη δημοκρατία και όχι την άλλη. Επομένως δεν πρέπει να αλλάξουν μόνο οι νόμοι, αλλά πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία. Δηλαδή πρέπει ας πούμε ο κόσμος να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ορισμένα, παραδείγματος χάρη ο κόσμος έξω ας πούμε ορισμένα πράγματα τα θεωρεί ως μη φυσιολογικά και ως μη αποδεκτά αυτομάτως μόλις συμβαίνουν. Και με αποτέλεσμα να μην μπαίνει σε συζήτηση, δηλαδή αν θα παραιτηθεί κάποιος ή δεν θα παραιτηθεί, είναι αυτόματα. Γιατί έτσι έχουν μάθει, έτσι έχουν μεγαλώσει, έτσι έχουν άλλη νοοτροπία. Λοιπόν, άρα παίζει ρόλο και η νοοτροπία. Σε ένα-δύο χρόνια που πάει ένας, ας πούμε, για Εράσμους, μαθαίνει ορισμένα πράγματα, αλλά την νοοτροπία. Και οι περισσότεροι που έχουν αλλάξει την νοοτροπία τους είναι οι Έλληνες του εξωτερικού. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια για τη χώρα να μπορέσουν να γυρίσουν, να ενταχθούν στα πράγματα και τα λοιπά, γιατί δεν φέρνουν μόνο τις γνώσεις αλλά και την αλλαγή της νοοτροπίας Και αυτό χρειάζεται στην Ελλάδα, χρειάζεται η αλλαγή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη της θρησκοληψίας. Υπάρχουν πολλά που είναι τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, αυτά της οικογενειοκρατίας. Ας πούμε, το μονοθρησκευτικό πολίτευμα. Αυτό είναι ας πούμε, αδιανόητο σε μια χώρα ευρωπαϊκή.
0: Πάντως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Γιατί στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Σε πάρα πολλές χώρες. Ναι. Προτεσταντών, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Τουναντίον μπορεί να λειτουργεί και στην οτροπία τους πολύ ευεργετικά, γιατί σέβονται ο ένας την ελευθερία του άλλου.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει στο Σύνταγμα αυτό το πράγμα. Υπάρχει, ας πούμε, στον κόσμο, εντάξει, αλλά δεν υπάρχουν σε συντάγματα. Να είμαστε, εντάξει, εγώ δεν λέω να είμαστε όλοι και εγώ Ορθόδοξοι, όλοι να είμαστε, αλλά να είμαστε και ο θέλος και όχι με βάση επιταγές του κράτους.
0: Κύριε Ρίγα, το θέμα είναι τι αναφέρεται στο Σύνταγμα ή πώς κάνουμε το Σύνταγμα κουρελόχαρτο. Γιατί έχει μια πολύ μεγάλη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να προβλέπεται μια συνθήκη στο Σύνταγμα της χώρας μας. Εντάξει, το καταλαβαίνω, έρχεται από το παρελθόν, δεν με βρίσκει σύμφωνη. Αλλά πάντως δεν είναι αυτό το τραχοπέδι για την ανάπτυξή μου.
1: Όχι, αλλά παραδείγματος χάρη, όταν ένα παιδί πάει στο σχολείο, μεγαλώνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, άμα έρχεται από ένα άλλο θρήσκευμα ή από μια άλλη ράτσα ή από κάτι άλλο, δεν έχει τα ίδια. Δηλαδή, έχει προβλήματα το ίδιο το παιδί αυτό. Γιατί ας πούμε πρέπει να πάει στο σχολείο και το πρωί να κάνουν την προσευχή, παραδείγματος χάρη σας λέω εγώ, και δεν βρίσκεται ας πούμε σύμφωνο με αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται στην Ιρλανδία, που παρόλο που είναι όλοι καθολικοί, δηλαδή θέλω να πω το σύστημα να είμαστε όλοι κάτι, δεν λέω όχι, αλλά να είμαστε από τα πάνω, να είμαστε από τα κάτω.
0: Να σας πω, εγώ έχω πάρα πολλές ενστάσεις και θα σας πω γιατί τις έχω τις ενστάσεις. Εσείς το λέτε πάρα πολύ ωραία και το λέτε απολύτως εκλογικευμένο. Δηλαδή σε μια χώρα που θέλει να λέει ότι είναι προωθημένη και δημοκρατική και προχωρημένη, δεν μπορούν να υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη, εγώ θα σας πω ως αντίλογο ότι στην Ελλάδα, με αυτά τα χαρακτηριστικά που μόλις περιγράψατε, η ενσωμάτωση των αλλοθρήσκων είναι κανονική ενσωμάτωση, σε αντίθεση με πάρα πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, που τις έχουμε και ως πρότυπο, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ενσωμάτωση. Και αν ζήσει κάποιος, ας πούμε, στη Σουηδία ή στη Δανία ή σε αυτές τις χώρες, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ακριβώς ενσωμάτωση. Υπάρχει ένας σεβασμός στο να μην. Να μην προκαλέσει, να μην ερεθίσεις κάποιον άνθρωπο που είναι αλλόθρησκος. Δηλαδή, εγώ ξέρω Ελληνίδα που ζούσε στη Σουηδία και έφυγε γιατί κάποια στιγμή της είπαν στο σχολείο που πήγαινε το παιδί: σας παρακαλούμε, μην φοράτε το σταυρουδάκι σας για να μην αισθάνονται άσχημα οι μουσουλμάνοι οι μαθητές. Ούτε και αυτό είναι κανονικό πράγμα. Θα έπρεπε να μπορεί εκείνη να φοράει το σταυρουδάκι της και το παιδί που είναι μουσουλμάνος θα έπρεπε να φοράει την μπούρκα ή ό,τι θέλει.
1: Πάρα πολύ, αλλά τέτοιου είδους πληροφορίες. Πιστεύω ότι θα μου επιτρέψετε να μην τις δεχτώ, γιατί αλλιώς είναι η εμπειρία μου στο εξωτερικό.
0: Εγώ δεν σας
1: είναι,
0: λέω δηλαδή, που είστε γυναίκα γύρω τώρα.
1: Μπορεί, ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει γιατί γυρνάει και να πει ότι γυρνάει γι' αυτό και το άλλο, αλλά ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα. Η ενσωμάτωση των αλλοθρήσκων ή των μεταναστών στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ καλύτερη από ό,τι εδώ. Δηλαδή, τους δίνουν δουλειά, τους μαθαίνουν σχολείο, τους πάνε τα παιδιά στο σχολείο, τους κάνουν πάρα πολλά πράγματα εξ αρχής και τους βοηθάνε πάρα πολύ. Τώρα το θέμα, ας πούμε, εντάξει, ότι εδώ έχουμε άλλο πρόβλημα και εκεί έχουν άλλο πρόβλημα, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως, όμως, δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι αντίθετα υπάρχει. Υπάρχουν βέβαια σε περιοχές που είναι περισσότερο επικρατήστερο, ας πούμε, ένα μουσουλμανικό θρησκευμά. Υπάρχουν εκεί πέρα από τους γηγενείς, ας πούμε από τους Γερμανούς παραδείγματος χάρη ή από τους Έλληνες ή από οπουδήποτε. Υπάρχουν αιτιάσεις οι οποίες όμως έχουν να κάνουν με γενικότερα προβλήματα που, που υπάρχουν, ας πούμε, στην πολιτική. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, συμβαίνει ένα γεγονός, ας πούμε, στη Γάζα, δεν μπορεί το άλλο παιδί, ας πούμε, το οποίο είναι, ας πούμε, στο Βερολίνο, στο Κρόιτσπεργκ και ξέρει ότι σκοτώνονται οι δικοί του και τα παιδιά του, αλλά οι φίλοι του, δεν ξέρω, να είναι ήρεμο, μένανε στο ίδιο χώρο. Δηλαδή, δημιουργούνται τέτοια θέματα από έξω. Άμα αφαιθούν τα παιδιά στην ησυχία τους, μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Αυτά τα ανταγωνιστικά που λέτε. Δεν προωθείται, ας πούμε, από το σύστημα κάτι τέτοιο. Το σύστημα μιλάμε για το θέμα της δημοκρατίας. Εκεί είναι το θέμα. Το σύστημα εξασφαλίζει πραγματικά πολύ καλύτερη ενσωμάτωση έξω στο θέμα των μεταναστών και επίσης όχι μόνο στο θέμα μεταναστών, γενικότερα. Δηλαδή, και εγώ μετανάστης πήγα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τέλειωσα, ας πούμε, την ιατρική εδώ και δεν ήθελα να συνεχίσω εδώ για να μην μπω στο σύστημα το
0: δικό
1: μας.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως, κύριε Ρίγα. Εσείς πήγατε εκεί αρχικά για να πάτε λίγο παρακάτω την επιστήμη σας. Δηλαδή πήγατε ήδη με ένα πτυχίο, ήσασταν ένα εξειδικευμένο προσωπικό και θέλατε αυτό να το πάτε λίγο παρα... Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό.
1: Όχι,
0: με το να πάει ο άλλος με μία βάρκα.
1: Σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ένας γιατρός που πάει έξω, που πρέπει να συναγωνιστεί τους άλλους γιατρούς που θέλουν και αυτή τη θέση, που είναι Γερμανοί, και όλα αυτά τα πράγματα, το τι, πώς γίνει, τι δημιουργούνται όλα αυτά, στο χώρο του ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Μην νομίζετε ότι είναι το θέμα μόνο αυτός που είναι κάτω. Και
0: κύριε Ρίγα, δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να είμαστε δύο επιστήμονες και τελικά να μπούμε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού με την έννοια ποιος είναι ο καλύτερος. Κάποιος θα μας αξιολογήσει. Εκεί υπάρχει, απλά η διαφορά είναι ότι εκεί υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο έχει εμπιστοσύνη. Δηλαδή, λες, θα πάω να με αξιολογήσει ο κύριος Καρλίτσος, αλλά ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δεύτερες σκέψεις. Θα δει τις ικανότητες του κυρίου Ρίγα, τις ικανότητες της κυρίας Γλάζου, θα δει τι ανάγκες έχει θέση. Γιατί μπορεί εσείς να είστε καλύτερος, αλλά η θέση να θέλει πράγματα που έχω εγώ. Αλλά αυτό είναι πραγματικά για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Η αξιολόγηση που δεν υπάρχει, η λογοδοσία που δεν υπάρχει και η διαφάνεια που δεν υπάρχει, τη χώρα την κάνουν όχι η μπανανία που είχε πει κάποτε ο Πρωθυπουργός, την κάνουν, δεν ξέρω, φέρτε μου μια
1: ακριβώς
0: χώρα.
1: Τώρα το πιάσατε. Το θέμα ακριβώς είναι στην ουσία το πελατειακό κράτος δηλαδή. Έτσι. Το πελατειακό κράτος αυτό είναι μάλλον η γεννησιουργός αιτία του προβλήματος της δημοκρατίας στην Ελλάδα, η βασική γεννησιουργός αιτία, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το κουβαλάμε λόγω της ιδιαιτερότητας της ελληνικής δημοκρατίας, η οποία, ας πούμε, έχει προέλθει μέσα από μια μεγάλη μακροχρόνια, ένα μακροχρόνιο ζυγό, ας πούμε, και από άλλες δυνάμεις, ανατολικές δυνάμεις, ας πούμε, από την Τουρκική, από τους Οθωμανούς.
0: Την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εντάξει, με το ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, ενώ οι άλλοι, ας πούμε, τον ίδιο χρόνο, τα ίδια χρόνια δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαθαίνανε ελληνικό πολιτισμό. Τη στιγμή που εμείς τον ξεχνάγαμε. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εδώ όμως έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Βλέπουμε ότι αυτό το τρίπτυχο, το οποίο πληγώνει την ελληνική κοινωνία και την απογοητεύει, κύριε Ρίγα, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε απογοητευτεί. Η ελληνική κοινωνία έχει απογοητευτεί και θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα κατακτήσει πολιτικά ποτέ κανέναν από τους τρεις αυτούς στόχους. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι ακούμε για δημιουργία νέων κομμάτων. Αλλά δυστυχώς κανένα κόμμα δεν έχει απαντήσει σε αυτά και μάλλον δεν θέλει και να απαντήσει. Πρέπει να πάμε σε διακοπή γιατί καθυστερήσαμε. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε γιατί έχω δεσμευτεί να φιλοξενήσω τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ για τις σχολές της ΔΥΠΑ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Αλλά πρώτα θα ολοκληρώσουμε τον κύριο Ρίγα και θα τον δεσμεύσουμε ότι θα μας ξαναέρθει να μιλήσουμε μόνο για πολιτική. την ψυχιατρική που χρειάζεται το σύνολο του πολιτικού προσωπικού.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, 9:50 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Νικόλα Ορίγα, τον οποίο βεβαίως θα τον δεσμεύσουμε όταν ξανάρθει στην Ελλάδα να έρθει εδώ να μιλήσουμε μόνο για πολιτική, γιατί πια θα έχουν αναπτυχθεί και τα προγράμματα των νέων κομμάτων και επειδή και ο ίδιος έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Θέλω τώρα λίγο να κλείσουμε με το ερώτημα που σας έκανα λίγο νωρίτερα. Είπαμε, διαφάνεια, αξιοκρατία, λογοδοσία. Δεν υπάρχει στη χώρα, απογοητεύει τους πολίτες και δεν βλέπουμε και κανένα πολιτικό κόμμα πραγματικά να εστιάζει ή να θέλει αυτό να το φέρει στην καθημερινότητα και στην αλλαγή νοοτροπίας που μόλις περιγράψατε.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, το πρόβλημα της δημοκρατίας, για να συνεχίσουμε με το προηγούμενο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε όλη την κοινωνία μια απογοητευτική κατάσταση της δημοκρατίας και στα κόμματα να υπάρχει μια ιδανική. Είναι και στα κόμματα το ίδιο πρόβλημα, αντικατοπτρίζει το πρόβλημα της κοινωνίας. Στα κόμματα η δημοκρατία υποφέρει. Και υποφέρει δυστυχώς όχι μόνο στα κόμματα τα γνωστά, τα μεγάλα και τα παραδοσιακά και κυρίως τα αστικά, αλλά και στα προοδευτικά κόμματα της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, που υποτίθεται εκεί θα πρέπει η συλλογικότητα να είναι σε αυξημένο βαθμό. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, μεγάλα προβλήματα, διαφωνίες, αποχωρήσεις και τα λοιπά, δημιουργίες νέων κομμάτων. Από τα νέα κόμματα όμως πάλι υπάρχει απογοήτευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που έχει γίνει με μένα, που εγώ είχα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί τότε στο συνέδριο αυτό του Γκάζι. Προσχώρησα προς την κατεύθυνση των αποχωρούντων από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια κατάσταση από τη βάση, αλλά δυστυχώς και εκεί και στο σημερινό κόμμα αυτό που ήταν των δημοκρατών, είχα προβλήματα δημοκρατίας, ας πούμε, στις βάσεις, και γι' αυτό αναγκάστηκα, ας πούμε, να αποχωρήσω. Και βέβαια, σαν Έλληνα στο εξωτερικό, και επειδή, ας πούμε, στο εξωτερικό είχαμε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα Ελλήνων που ασχολούμαστε με τα προβλήματα τα προοδευτικά, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο και με αυτό ιντερνετικά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, και βέβαια προσδοκούμε σε μια ενωτική κατάσταση στην Ελλάδα, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή, όλα τα προοδευτικά κόμματα μιλάνε για ευρωπαϊκή Ελλάδα και να γίνει η Ελλάδα ευρωπαϊκή κτλ. Λοιπόν, στην Ευρώπη το βασικό και το υπαριθμόν ένα θέμα όσον αφορά τη δημοκρατία είναι ότι δεν αποφασίζει ένας. Και όχι μόνο δεν αποφασίζει ένας, αλλά δεν αποφασίζει και μια ομάδα. Όχι μόνο δεν αποφασίζει μια ομάδα, δεν αποφασίζει ούτε ένα κόμμα. Όπως ξέρετε, υπάρχουν συνεχώς συνεργασίες ατόμων, ομάδων, κομμάτων. Λοιπόν, και πρέπει να. Γιατί θέμα της δημοκρατίας δεν μπορείς να το αποφασίσεις μόνο σε βάρος των άλλων. Πρέπει να τους ρωτήσεις, πρέπει να συμφωνήσουν, πρέπει να δημιουργήσεις προϋποθέσεις συμφωνίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα που χρειάζεται να κάνει ο πολιτικός δουλειά. Δεν μπορεί ο πολιτικός να αποφασίζει και να διατάζει αυτό, ότι η δουλειά μπορεί να την κάνει ο καθένας.
0: Πάντως, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί πρέπει να πάω σε μια συνέντευξη που έχω συνεννοηθεί με τον κύριο Πολυμενόπουλο. Πάντως, αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται είναι ότι έχουμε παραιτήσεις από κόμματα συλλογικότητας, και θα πω για την αριστερά, για να πάνε σε ένα κόμμα το οποίο είναι αμιγώς προς αποπαγές. Γιατί δεν νομίζω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει ένα κόμμα ανοιχτό, με την έννοια να μαζευτούμε 50, 60, 70 να αποφασίσουμε. Θέλει να κάνει ένα κόμμα με τα κλασικά αστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο ηγέτης.

0: Σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στο θέμα αυτό του, αυτού του κόμματος, σε όλους τους χώρους πώς θα εξελιχθούν, τι προϋποθέσεις θα δημιουργηθούν για συνεργασίες, διότι όποιος είναι σοβαρός πολιτικά σκεφτόμενος σήμερα δεν μπορεί να δεχτεί ότι η λύση θα υπάρξει από ένα πρόσωπο, από μία ομάδα, από ένα κόμμα. Δεν θα υπάρξει. Αν θέλουμε να υπάρξει λύση όσον αφορά τη δημοκρατία και όσον αφορά την αλλαγή και την απαλλαγή από αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, σήμερα μας κυβερνούν, γίνεται μόνο μέσα από μια δημοκρατική συνεργασία πολλών περισσότερων δυνάμεων. Το να ποια ομάδα θα επικρατήσει από όλες αυτές είναι μια άλλη ιστορία και αυτό παίζει το ρόλο της, αλλά η συνεργασία θα είναι το τελικό αποτέλεσμα που θα μας λύσει το πρόβλημα και σε αυτό πρέπει να εξασκηθούν όλοι.
1: Με συγχωρείτε όμως, κύριε Ρήγα, εγώ δεν βλέπω να θέλει κάποιος τη συνεργασία με τους όρους που τη βάζετε εσείς στη δημόσια συζήτηση.
0: Τότε δεν θα έχουμε αλλαγή. Αυτό είναι πολύ απλό. Αν θέλουμε αλλαγή, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα.
1: Εμείς να το σκεφτούμε ως κοινωνία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική απάντηση προς όρας.
0: Θα το δουλέψουμε.
1: Τώρα θα μου πείτε βέβαια στον δρόμο προς τις κάλπες και ανάλογα και τα διακυβεύματα που θα μπουν και πώς θα μπουν. Αλλά εδώ θα τσακωθούν ποιος θα είναι αρχηγός, κύριε Ρήγα. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής της...
0: Η ζωή τα λύνει αυτά τα ζητήματα. Τα λύνει. Ας προχωρήσουμε πρώτα να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας. Ας παραχωρήσουμε να αφήσουμε έτσι θέματα τα οποία μας έχουν πληγώσει. Γιατί, κοιτάξτε, και κάθε ένας που ανήκει σε ένα κόμμα, έστω σε ένα κόμμα, ακόμα και ο αρχηγός αυτού του κόμματος, κάνει συμβιβασμό συνεχώς. Για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει στο κόμμα του. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι συμβιβασμοί να είναι μόνο μέσα σε ένα κόμμα και να μην είναι ανάμεσα σε 2, 3, 4 κόμματα. Τι διαφορά έχει αν εσείς τώρα είσαστε στη Νέα Αριστερά και είσαστε αναγκασμένοι να κάνετε συμβιβασμούς με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς για να συνεχίσετε να είσαστε στη Νέα Αριστερά, και τι διαφορά έχει αυτό να κάνετε τέτοιους συμβιβασμούς από το να είναι μια ομάδα κομμάτων και εσείς να είσαστε αναγκασμένοι να κάνετε συμβιβασμό γιατί ένα κόμμα το οποίο δεν σας αρέσει τόσο πολύ και δεν συμφωνείτε τόσο πολύ, αλλά χρειάζεται όμως για τον κοινό καλό σκοπό. Τι διαφορά έχει? Συμβιβασμό πρέπει να κάνουμε, να μάθουμε ένα συμβιβασμό, αλλά συμβιβασμό για την πρόοδο βέβαια. Και όταν υπάρχει θέμα που μπαίνουν κόκκινες γραμμές, τότε να αντιδράσουμε. Συμφωνώ και εγώ.
1: Με συγχωρείτε, αλλά όχι με αυτό το πολιτικό προσωπικό, στο οποίο έχετε πλήρη εικόνα, γιατί είσαστε και έχετε υπάρξει στέλεχος κόμματος και μάλιστα κόμματος διακυβέρνησης, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στην κυβέρνηση αυτής της χώρας. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα πρόσωπα, είτε σε επίπεδο βουλευτών, είτε σε επίπεδο βάσης, έχουν πραγματικά θεωρείτε κοινό σκοπό για το καλό της χώρας? Γιατί εγώ καταλαβαίνω σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών ότι έχουν ένα κοινό σκοπό, πώς θα υπάρχουν την επόμενη μέρα για να μπορούν να μισθοδοτούνται είτε από το κόμμα είτε από τη Βουλή.
0: Κοιτάξτε, είναι λίγο αυτό το πράγμα είναι λίγο.
1: Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, κύριε Ρήγα.
0: Είναι λίγο συγκεχημένο.
1: Δεν είναι καθόλου συγκεχημένο.
0: Είναι λίγο συγκεχημένο.
1: Υπάρχουν και τέτοιες, συγκεκριμένο, κύριε Ρήγα.
0: Υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις σε αυτούς που ασχολούνται και όλα αυτά και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Και τέτοιες σκέψεις που λέτε. Αλλά υπάρχουν όμως, νομίζω εγώ και που τους ξέρω όλους δηλαδή περισσότερους, υπάρχουν και σωστές σκέψεις. Είναι ένα μίξ αυτό των θεμάτων. Και είναι άδικο να κατηγορούμε ότι οι πολιτικοί είναι μόνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι τα παίρνουν. Οι άλλοι δεν τα παίρνουν. Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Δεν λέμε αυτό όμως, κύριε Ρήγα. Λέμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός στο πολιτικό προσωπικό και αυτό διαπερνά οριζόντια τα κόμματα. Που τους ενδιαφέρει κατά βάση το να υπάρχουν την επόμενη μέρα. Το προσωπικό τους όφελος. Δηλαδή, εγώ θέλω να επανεκλεγώ, παιδιά.
0: Το ίδιο είναι με το αυτό που λέτε, παίρνετε.
1: Υπάρχει. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου έτσι.
0: Γιατί για οικονομικούς λόγους γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι άλλο πράγμα να βιοπορίζομαι όντας βουλευτής και είναι άλλο πράγμα να κάνω λαμογές και να βγάζω λεφτά. Μην τρελαθούμε τελείως τώρα, γιατί αλλιώς. Να μην κλέγουμε κανέναν.
0: Αλίμονο.
1: Άλλο πράγμα.
0: Σε αυτό σίγουρα.
1: Άλλο πράγμα. Ναι.
0: Έχουμε πολλούς, ας πούμε, τους οποίους αγαπάμε βουλευτές, οι οποίοι είναι πολύ συνεπείς και τα λοιπά, και οι οποίοι, ας πούμε, αγωνίζονται για τα θέματα του λαού. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Αλλά λέμε όμως ότι τελικά, στην τελευταία ανάλυση, σας έκανα την ερώτηση. Εάν ένας είναι στη Νέα Αριστερά, ή είναι στους Δημοκράτες, ή είναι, ας πούμε, στο ΕΛΑΣ, ή είναι στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, και πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα, ας πούμε.
2: Αλφα Πάτρας 94,4. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών.

0: χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Έχμες για την κυβερνητική πολιτική σε ζητήματα οικονομίας, δημογραφικού, μεταναστευτικού και εθνικών θεμάτων. Άφησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς σε ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Ήταν η σχετική απάντηση στο ερώτημα εάν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών, τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με το χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος ανακοίνωσε τη νέα σκιώδη κυβέρνηση. Αρχίζει σε μία ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου έγινε δεκτή η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για πολιτική στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελος. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέτ και του Μπαχρέν, ανέφεραν σήμερα οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ότι ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό εχθρό που είναι το Ισραήλ. Χθες ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στις υποθέσεις της χώρας του. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο Κουβέιτ εκτιμόμενης αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε χθες το State Department. Τραυματίστηκε 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός μέλος πληρώματος επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος. Διερευνώνται οι συνθήκες από τις αρμόδιες αρχές. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα, η ιατροδικαστική έκθεση, καταγγελίες για χρόνια κακοποίηση και τα στοιχεία που σύμφωνα με τις αρχές έχουν μέχρι στιγμής καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του καθομολογία δράστη ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε το Ολυμπιακού με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με τους ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Και σήμερα δίνουν εξετάσεις τα παιδιά. Στα μαθήματα ειδικότητες εξετάζονται και σήμερα υποψήφοι του ΕΠΑΛ. Καλό κουράγιο, παιδιά, καλή δύναμη. Έλα, μια βδομαδούλα είναι ακόμα. Άντε δύο και για εσάς που έχετε τα ειδικά μαθήματα. Και όλα θα πάνε τέλεια. Καλή σας μέρα, Αλφαρέντο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο ή Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και 694-7-9-8-9-9-8-9 για τις πρώτες δικές σας καλημέρες. Πώς είστε?
1: Αν μας αφήσει να μιλήσω.
0: Να κάνουμε μια έναρξη, να πούμε ρε παιδί μου ένα καλημέρα στους ανθρώπους, μια και ήρθαν, ήρθατε κι εσείς μπαμπαμ, μέχρι να φτιάξεις και εσύ λίγο την τσάντα, λίγο τα χαρτιά, λίγο αυτό, να αφήσεις κάτω καφέ, να αφήσεις κάτω κινητό, να ρίξεις τα σπρέι σου. Δεν γίνονται και έτσι. Αυτό εδώ πέρα τι μου έφερε? Μπαίνει μέσα και μου δίνει ένα 1,5 λίτρο μπουκάλι νερό εδώ πέρα. Το κρατάω. Γιατί το θες τώρα αυτό εδώ πέρα?
1: Αυτό πρέπει να το έχω πιει στο επόμενο 2 ώρο.
0: Δεν είναι, γίνεται, Άννα, γιατί δεν θα μπορέσεις να κάνεις τουαλέτα. Να κάνεις εκπομπή. Θα χρειάζεσαι τουαλέτα συνέχεια.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ένα 2 λίτρο. Πάντα να το έχετε μαζί σας κι εσείς όπου είστε.
0: Γιατί για μπάνιο είναι αυτό.
1: Μπορεί να χρειαστεί για οτιδήποτε. Λίγο νεράκι να ρίξεις πάνω σου.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να πούμε πάρα πολύ νερό. Τουλάχιστον 2 λίτρα τη μέρα.
0: Αυτό δεν είναι δύσκολα 2 λίτρα. Εντάξει τώρα. Αλλά εσύ
1: δεν πίνεις ούτε μισό ποτήρι.
0: Τίποτα. Είχαμε λειψιδρία. Εμένα με είχε επηρεάσει πάρα πολύ αυτό το θέμα.
1: Έχει πολλή κίνηση.
0: Άμα το σπάς με ούζο σε χαλάει.
1: Ποιο?
0: Το δίλητρο.
1: Έχει τρελαθεί με το νεράκι, κάνει σαν του φύλακε κάτω. Που μου λένε συνέχεια πάλι με ένα καφέ, ρε. Να λέω ρε, παιδιά, εντάξει, με καφέ με βλέπετε. Δεν με βλέπετε με ουίσκια στα χέρια.
0: Εντάξει, άμα σε βλέπαν και με ουίσκια τα χέρια το πρωί, θα ήταν θέμα.
1: Με ένα καφέ στο χέρι. Τι κάνετε,
0: τι πρώτε καλημέρε. Καλημέρα, Σάκη. Καλημέρα, Κωστάκη.
1: Γεια σα, καλή σα
0: μέρα. Με την Ατάκα, ο Κωστάκη. Σπύρο Διόχτινα. Καλημέρα, Ρενάτα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Παιδιά, καλημέρε, πώ είστε, τι κάνετε, πού ξεκινάτε να πάτε.
1: Στη θάλασσα.
0: Φεύγουν, ναι, είχε κόσμο. Γεια σου, Ρενάτα, μας καλημέρα. Λέει καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό
1: προς
0: καλοκαίρι.
1: Πάνω, τουλάχιστον, ναι, προς τα πάνω.
0: Πάνε
1: στην
0: Λαμία,
1: έξοδο για Λαμία. Όχι.
0: Στρίβανε.
1: Από εδώ που πας, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
0: Πάνω από
1: κοντινά
0: Λαμία.
1: Μέρη. Όχι, όχι. Κοντινά μέρη για μπάνιο. Ποια είναι εδώ? Δεν είναι, δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι άσχετη. Πάντα τα μπερδεύω.
0: Όχι,
1: μπορεί
0: τίποτα,
1: να μπερδέψω.
0: Πάνε τίποτα. Ανεβαίνουν προς τα πάνω. Λαμίες και αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, εκτός αν πάνε Βιωτία.
1: Συγγνώμη, μπορείς να πας και Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα,
1: Εύβοια.
0: Ναι,
1: πολλά
0: εκεί,
1: μέρη,
0: εκεί πολλοί να πηγαίνουν Χαλκίδα. Μπράβο,
1: βέβαια, από εδώ πάνω
0: ναι.
1: Πας.
0: Εντάξει. Εντάξει, ωραία είναι όμως. Εμένα μου άρεσε γιατί γενικά που ήρθα και νωρίς σήμερα, ήμουν 8 η ώρα εδώ. Έβλεπα και τον κόσμο χαλαρούλης μέσα στα αυτοκίνητά τους με τις καφεδάρες τους. Ήταν ψύχρεμος δηλαδή, είχαν ξυπνήσει. Και παιδιά, ξέρετε κάτι, να το παλεύετε αυτό, μην το αφήνετε έτσι. Να το παλεύετε, δηλαδή να περνάτε καλά, να ξυπνάτε, να πηγαίνετε για ένα καφέ, να κάνετε κάτι. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Βρήκα ρε εσύ μία έρευνα που με στεναχώρησε πάρα πολύ. Και λέω, κοίτα να δεις, 1 στους 2 ενήλικες λέει δεν διασκεδάζει. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα?
1: Όχι, ναι,
0: όχι.
1: Τον έχουμε εδώ.
0: Γιατί ο Κωνσταντίνος βγαίνει, κάνει βόλτες.
1: Πόσο βγαίνει, πουλάκι μου?
2: Εντάξει, βγαίνω.
1: Μίλα, μη φοβάσαι. Δηλαδή.
2: Μπορεί μέσα στην εβδομάδα να βγω και 3-4 φορές.
1: Τι έξοδος είναι αυτή? Είναι έξοδος για ένα καφέ, ας πούμε?
2: Όχι, επειδή τελειώνω αργά.
1: Ναι,
2: για
1: ένα ποτάκι.
2: Κάτι πιο χαλαρό.
1: Α, έβγαινες και το χειμώνα ή τώρα που καλοκαιριάζει? Α, είσαι σε αυτή την.
0: Δεν κρατάς εδώ αυτά. Τώρα έρχεται εδώ η μάνα και λέει: βέβαια, δεν κρατάς λεφτά. Να κάνεις κάτι αργότερα, να φτιάξεις κάτι, να βάλεις
1: μια
0: δραχμή στην άκρη.
1: Γενικά με τους συνομήλικους τι γίνεται?
0: Μια μπλούζα, μια τέτοια, μια αυτή.
2: Η δική μου, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν προτιμά να βγαίνει τόσο.
1: Α,
2: ναι.
1: Οι φίλοι.
2: Οι φίλοι, ναι. Κάθονται κυρίως σε
1: σπίτια.
2: Μαζόξε σπίτια, ναι, καμιά ταινία, κάτι.
1: Ο λόγος είναι κυρίως οικονομικός.
2: Και οικονομικός.
1: Mm.
0: Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Λέει όμως ότι ρε παιδί μου, η διασκέδαση μπορεί να είναι και το να κάτσεις να δεις μια ταινία. Το θέμα είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 12% από αυτούς που δεν βγαίνουν, λένε ότι δεν μπορούμε να θυμηθούμε και πότε περάσαμε καλά. Δηλαδή δεν χαίρεται ο κόσμος. Και το πιο σημαντικό από
1: όπως
0: όλα αυτά.
1: Όπως χαιρόσουν εσύ όταν έβγαινε στα κλαμπ.
0: Ναι, βγαίνανε, ναι, βγαίνανε. Και εγώ έβγαινα αρκετά. Και γενικά βγαίνω εγώ, δεν είναι. Αλλά ρε παιδί μου, δεν βγαίνουν, δεν έχουν χρόνο. Πρώτον, δεν έχουν χρόνο. Και δεύτερον, όταν βγαίνουν, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπεις τον άλλο, ας πούμε, πάει στη Χαλκίδα να πιει ένα ούζο, ρε παιδί μου, σου λέω τώρα. Να πάει με μια βόλτα να κάνουν μπάνιο. Και στη μετακίνησή του έχει, του έρχονται ένα μήνυμα από τη δουλειά, του έρχεται ένα μήνυμα ότι χρωστά σε αυτό. Να, του έρχεται η φωτογραφία που μας έστειλε τώρα εδώ ο Κώστας, 2.420 για την επιχείρησή του, του ήρθε η ΔΕΗ. Ξέρεις, σκέφτονται όλα αυτά. Οπότε και πηγαίνοντας εκεί, δεν το ευχαριστιέται ο άλλος γιατί είναι πολύ πιεσμένο. ευτυχισμένος, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει και δεν του φτάνει και ο χρόνος για να περάσει καλά. Και λέγανε οι ειδικοί ότι πρέπει να αυξήσετε, λέει, περίπου στις 17 με 18 ώρες τη βδομάδα το χρόνο διασκέδαση. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα στη δουλειά σου. Οτιδήποτε είναι διασκέδαση. Μπορεί τον άλλο να το αρέσει, ρε παιδί μου, να βλέπει να παρακολουθεί την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Που έχουν σήμερα τέτοιο. Ναι, αυτό. Πρέπει να του αρέσει αυτό που έχει σήμερα. Μπορεί να του αρέσει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να του αρέσει η Νέα Δημοκρατία. Να βλέπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του. Να βάζει αυτό. Ό,τι σας αρέσει.
1: Σε ποιες ηλικίες απευθύνεσαι.
0: Είναι διασκέδαση. Μην το λες, γιατί τώρα γενικά με τους καινούργιους που έχουν βγει, με τον Αλέξη, καινούργιος δεν είναι Αλέξη Τσίπρας, αλλά καινούργιο είναι το κόμμα. Με την Καριστιανού, με τον Αντώνη τον Σαμαρά που αναμένεται να μπουν. Και όλοι αυτοί λένε ότι θα είναι και αυτοδύναμοι κιόλας. Mm. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία, για αυτοδυναμία. Όλοι για αυτοδυναμία πάνε.
1: Πας να νικήσεις, ρε Σπύρο. Κατέβεις κάτω στη αλλά... μάχη.
0: Εντάξει,
1: λέγοντας
0: δίκιο,
1: εντάξει πάω για τη δεύτερη, λέγε, τρίτη, τέταρτη.
0: Μου έλεγε πριν από λίγο και το σύνταγα έξω με τα παιδιά με την Έλλη και τη Βασιλική. Και μου λέει: Βασιλική, ξέρεις γιατί το λένε αυτό? Γιατί μου λέει: Όταν ο Τσίπρας μπήκε και είπε, έρχομαι για να συνεργαστούμε και
1: φορά,
0: να κάνουμε.
1: Ποιο?
0: Παλιότερα που έλεγε: Έρχομαι και να συνεργαστούμε και να ρίξουμε τη δεξιά και όλα αυτά. Θεωρήσανε κάποιοι ότι δεν έχει τις δυνάμεις να το κάνει. Άρα σου λέει: Εμείς θέλουμε κάποιον που να μπορεί. Άρα όλοι τώρα βγαίνουν και σου λέει: Εγώ μπορώ, όχι εγώ μπορώ, όχι εγώ μπορώ. Και όπου πάει η ιστορία. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων διασκέδασε ό,τι μπορεί ο καθένας. Γιατί τώρα, τις τελευταίες μέρες σου λέω, λόγω των κομμάτων είναι διασκέδαση αυτό. Το βλέπουν δηλαδή, το χαίρονται, σου λέει, κάτσε να δούμε τι θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος. Όλοι ασχολούνται. Ασχολούνται και οι νέοι σε ηλικία.
1: Δεν είναι διασκέδαση αυτό.
0: Έλα, μωρέ, ασχολούνται. Τι είναι, πόσο θα ασχοληθούν. Μόλις αρχίσουν τα μπάνια και αυτά εκεί πέρα, τα αφήσουν τώρα.
1: Απλά σιγά. Θέλουν να είναι ενημερωμένοι.
0: Νάτο ο Θάνος.
1: Διασκέδαση είναι να φας αυτό το γλυκό, ας πούμε.
0: Ευχαριστώ, λέει, για τον Μπρούκι. Με την κόρη, λέει, πήγα και το πήρα. Μπράβο, ρε φίλε, στο Μαρόν είχε πάει. Μπράβο, φιλαράκι. Πάω με την κόρη μου να δώσει προφήσενση και πήραν και το γλυκό. Καλή επιτυχία. Τι έχει, προφορικά ή γραπτά? Θα σκίσει το παιδί. Του know us better. Τι, του know us better. Το θυμάσαι, τι να πω. Καλημέρα στην ωραία παρέα του Σαββατοκύριακου, λέει η Άννα. Ταμπάκης, λέει, εφορία είναι. Λέει, όχι ρεύμα, ακόμα χειρότερα. Γεια σου, Νικολάκη μας. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στο Σάκη, στη Ρενάτα, στη Βασιλική, στον Δημήτρη, στη Γιάννα. Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι που λες, διασκέδαση είναι και αυτό, τι νομίζεις?
1: Η έρευνα τι άλλο έδειχνε?
0: Έλεγε ότι το 60% δεν μπορεί να διασκεδάσει γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά του.
1: Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει.
0: Ναι, αλλά όμω, όταν σου λέει ότι διασκέδαση, και γενικότερα το λέω αυτό, όταν σου λέει ότι διασκέδαση είναι ακόμα και να μείνει σπίτι σου και να ηρεμήσει, να ακούσει μουσική ή οτιδήποτε, αυτό που σου λέει είναι ότι να έχει χρόνο προσωπικό, ελεύθερο προσωπικό χρόνο. Δηλαδή να αφιερώσει κάτι
1: γελάμε.
0: Σε σένα. Και εδώ γελάμε, γιατί κανεί δεν έχει προσωπικό χρόνο. Και το χρόνο του που είναι ελεύθερο, τον αναγκάζεται να τον μεταθέσει κάπου αλλού. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι? Είναι αυτό που συζητούσαμε την άλλη φορά, που λέγαμε ότι έχουμε κάνει μια αναβλητική ζωή.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε ότι άστο, μωρέ, λέει ο Κώστας, θα βγούμε, άστο τώρα, γιατί δεν έχω κάτι λεφτά. Να τα κρατήσω αυτά τα λεφτά να κάνω αυτό.
1: Θα φτιάξω την τέντα, δεν θα πάω,
0: θα πάω
1: διακοπές.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε τα φροντιστήρια του παιδιού, άσε, δεν θα πάμε θάλασσα.
0: Του χρόνου, μωρέ, άστο τώρα. Τον Ιούνιο, μωρέ, τον Ιούλιο, μωρέ. Και έτσι αφήνουμε πράγματα και αυτό το κάνουμε και σε πολύ μικρά. Ας πούμε, εγώ δεν αναβάλω ποτέ. Οπ, βλέπω τον Μπρούκι. Λέω να το φάω το κομματάκι αργότερα. Στο προφιτερόλο, οπ, το τρώω. Μπαμ, επί τόπου.
1: Δεν είναι όλα γύρω. Δεν γίνονται όλα γύρω από το φαγητό και από το γλυκό.
0: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή στο λέω τώρα μου ήρθε. Αυθόρμητα, μου ήρθε.
1: Λέω οπ, και εγώ ότι είναι Ιούνιος και σιγά-σιγά πρέπει να βγει στην παραλία.
0: Πάω
1: στο
0: γυμναστήριο. Λέω, δεν θα το αφήσω το γυμναστήριο. Πάω.
1: Πώς θα βγει?
0: Πάω. Μπαίνω μέσα. Πιάνω την κουβέντα, περνάει ένα τέταρτο. Μετά μου λένε τι έγινε με αυτό, τι έγινε με το ένα, τι έγινε με το άλλο. Ξανά θα απαντήσω.
1: Στο γυμναστήριο δεν πάει να δύο βαράκια.
0: Yeah, αλλά περνάει η ώρα έτσι όμως. Το ξέρεις ότι άμα κάνω 10 λεπτά γυμναστική σερή και δεν μιλήσω, φωνάζουν γιατρό. Σου λέει κάτι έχει, δεν είναι καλά αυτός εδώ πέρα.
1: Πήρε
0: σε καλά, χτυπάνε παλαμάκια μπροστά.
1: Τι γυμναστήριο είναι αυτό? Μπράβο.
0: Έχουμε τους γιατρούς γύρω-γύρω. Και ο δοντίατρος, να είναι, τον φέρνουμε άμα ζαλιστεί ο άλλος.
1: Α, είστε μια γειτονιά γι' αυτό.
0: Ναι, τι, εδώ είμαστε όλοι.
1: Αν νόμιζα ότι έχει μόνιμο γιατρό μέσα το γυμναστήριο, ότι είναι πολύ γκράντε.
0: Όχι, τόσο πολύ όχι δεν είμαστε, αλλά όποιος αισθανθεί μια ιστορία, το καταλαβαίνεις.
1: Μπορείς να μου βγάλεις μια φωτογραφία από το γυμναστήριό σας, να δω λίγο τα κορμιά που χτυπιούνται εκεί μέσα. Θέλω να κάνω έτσι μια έρευνα.
0: Αφού το έχεις μπροστά την κορυφαία κατάσταση. Τι, απλώς να σου πω κάτι. Είναι μετριοφροσύνη. Είναι μετριοφροσύνη. Δεν θα βγάλω ποτέ κοιλιακό έξω. Όχι. Όχι. Θα τον αφήσω καλά κρυμμένο.
1: Το μαγιό τι να κάνει δηλαδή, ολόσωμο θα βάλεις?
0: Όχι, το μαγιό αυτό.
1: Αλλά και ολόσωμο.
0: Με χαλαρό λαστιχάκι, να μην αφήνει και το στίγμα.
1: Ξέρεις τι είναι χειρότερο? Ξέρεις, κάποιες γυναίκες θεωρούν ότι το ολόσωμο,
0: ναι,
1: μαγιό,
0: ναι,
1: στις γυναίκες καλύπτει. Εμέλα όμως που δεν καλύπτει.
0: Καλύπτει ρε εσύ. Δεν είναι το ίδιο τώρα μια κυρία που έχει περισσότερα κιλά να παίξει με τέτοιο με
1: μπικίνι. Οι σχεδιαστές λένε ότι είναι χειρότερο για μια κυρία η οποία έχει λίγα περισσότερα κιλά να φοράει.
0: Μια μεγαλύτερη σε ηλικία κυρία. Δεν είναι καλύτερο να φορέσει ένα ολόσωμο.
1: Δεν ξέρω, οι σχεδιαστές έχουν άλλη άποψη.
0: Θα δεις τώρα μια κυρία 70 ετών να φορέσει μπικίνι.
1: Θεωρούν ότι είναι για πολύ πολύ καλή Βραζίλια. Γραμμα σώματα τα ολόσωμα.
0: Θα έχεις τη γιαγιά με τον Βραζίλια.
1: Γιατί όχι, χαμός. Φυσικά, γιατί όχι. Έλα μωρέ, όπως αισθάνεται ο καθένας. Γιατί ήμαρτον.
0: Δεν είναι όλα για όλες τις ηλικίες. Μποράτ μαγιό, τι είναι αυτό το Μποράτ μαγιό?
1: Το Μποράτ βρε, το μαγιό που ήταν
0: είναι αυτό, τι,
1: πολύ κοφτό και πολύ πάτα να δεις Μποράτ και θα καταλάβεις τι μαγιό φορούσε.
0: Παρτό τριγωνάκι πίσω.
1: Τι παρτό και τι τριγωνάκι και τι άστα να
0: πάνε. Το λεγόμενο κορδόνι. Αυτό είναι το Μποράτ. Έλα ρε εσύ.
1: Θα δούμε και φέτος πάντως στις παραλίες, ήδη βλέπω εκεί. Πασαρέλες γίνονται. Λίγο έτσι από τα πλάνα του
0: δουλεύουν
1: Σαρατάκου.
0: Όμως, δουλεύουν πολύ. Δουλεύουν πάρα πολύ στα γυμναστήρια. Έχουν δώσει πόνο.
1: Βέβαια. Είναι τώρα. Κοίταξε.
0: Είναι αυτοί που πάνε το τρίμηνο.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Μάιος.
0: Ναι.
1: Και μέχρι, μέχρι 20-25 Ιουνίου είναι η χειρότερη περίοδος.
0: Γιατί?
1: Διότι έρχεται αυτό που λέμε κάθε καρδιά σκαρίδι.
0: Ερχόμαστε εμείς που θεωρούμε.
1: Σε μια προσπάθεια.
0: Και εγώ που πάω όλο τον χρόνο, τι άλλαξε?
1: Κάτι κάνεις λάθος στο γυμναστήριο. Το είπες πριν μόνος σου.
0: Όχι,
1: εσύ
0: δουλεύω, πας δουλεύω.
1: Και μιλάς, πας για την καβλάντα. Δεν κάνεις πραγματική άσκηση. Οπότε δεν θα δεις αποτέλεσμα έτσι. Δεν ξέρω τι σου λένε οι γυμνάστριες. Μην με κοιτάς με ανοιχτό το στόμα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι η γυμναστική. Είναι ότι
1: γιατί
0: πρέπει να μην τρώω.
1: Εγώ τους κυρίους, τους πενιντάριδες, ας πούμε, που βλέπω δίπλα μου, που είναι σαν αγάλματα. Βλέπεις ότι έχουν μια άλλη πόρωση. Δεν κοιτάνε.
0: Τι?
1: Δεν κοιτάνε δίπλα τους ποιο κορμί περνάει.
0: Δεν κοιτάω εγώ τίποτα αφοσιωμένο στην κουβέντα μου.
1: Στην κουβέντα σου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να μην απαντήσω.
1: Δεν είσαι στην άσκηση αφοσιωμένος.
0: Μα πώς, αφού έχω και τα βαράκια, παλεύω. Εκεί γίνεται χάμος, κάνω κοπηλάτικες.
1: Είναι και λάθος και η τακτική τους.
0: Έρχονται τα κύματα, με χτυπάνε από παντού.
1: Συγγνώμη για τη γυμναστριά σου ή τον γυμναστή σου, δεν ξέρω ποιος είναι ο τρέινερ σου, αλλά δεν είναι σωστή η τακτική του.
0: Ποια είναι η τακτική, ποια είναι? Σκάσε και κολύμπα.
1: Ακριβώς. Δεν μιλάς με τον άνθρωπο που εκπαιδεύεις, του μιλάς μόνο απόλυτα για την άσκηση για να είναι αφοσιωμένος. Δεν πιάνει την ανάλυση για το τι θα γίνει σήμερα. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι, ο Νικολάκης τώρα θα την πούμε την ανάλυση για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε όλα, απλώς είπαμε να σας πιάσουμε τώρα από τα βαριά. Ο Νικολάκης έχει στείλει πολύ ωραία τούρτα εδώ με τα μπισκότα της απάνω, με τα φουντούκια της. Τέσσερις σοκολάτες, τα οικογιά σου, μελέτη ή φιλέ μας. Ω,
1: είσαστε πολύ δυνατοί. Πήγατε, πήρατε τα γλυκά από το Μαρόν και φαίνεται ότι τα ευχαριστηθήκατε και τα μπρούκις και τις τούρτες. Μπράβο. Εξαιρετικά, καλά κάνατε.
0: Αυτό που μου αρέσει πολύ στο μελέτη, και το έχουν οι Έλληνες αυτό.
1: Ναι.
0: Πήγε ο μελέτης, είχε κερδίσει ένα από τα γλυκά που κληρώσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο εδώ. Και εκτός όμως από την τουρτίτσα, πήρε και ο ίδιος ένα παγωτάκι, λέει να μην φύγω κι εγώ έτσι χωρίς να αφήσω κάτι.
1: Σωστό.
0: Οι Έλληνες το κάνουν αυτό.
1: Έχει και καλές τιμές, μωρέ ο Γιάννης.
0: Το κερνάς ένα, θα πάρεις δύο πίσω. Και αυτό έχει τη σημασία.
1: Έχουν καλές τιμές τα μαρόνια και του Γιάννη. Δεν είναι αυτό που πας και πληρώνεις για πάστα, ξέρω, 5 ευρώ.
0: Ο Κωνσταντίνος έχει ζόρι. Κώστα, σου συμπαραστεκόμαστε όλοι. Κωνσταντίνος, σήμερα έχουμε μάζεμα χαλιών. Να τα ρολάρεις, να τα βάλεις στα πλαστικά, να τα σηκώσεις, να τα βάλεις στα πατάρια, γίνεται χαμός.
1: Γι' αυτό, παιδιά, μια λύση είναι να μην έχετε χαλιά στο σπίτι.
0: Και τι να έχουνε εσύ?
1: Σας το λέω εγώ, γιατί σε πολλούς χώρους μου δεν έχω χαλιά στο σπίτι. Είναι τα μάρμαρα γυμνά και τα πλακάκια. Οπότε δεν έχεις αυτό το μάζεμα ξεμάζεμα. Περπατάς ξυπόλυτος πάνω στο
0: μάρμαρα. Είναι
1: γυμνά
0: τα μάρμαρα και τα πλακάκια. Έλα να σε κάνω μάκια.
1: Ακριβώς.
0: Κατερίνα, καλημέρα. Είναι όμορφη, χαρούμενη παρέα.
1: Εγώ λύση σας βρίσκω.
0: Γιάννα, καλημέρα. Αν ο Τσίπρας πάρει τον Κατρούγκαλο, το νεκροθάφητο συνταξιούχο θα πιάσει από κούπες. Πόσο ύπουλα θα περάσουν στην απίστευτη αύξηση των μισθών των ιερέων σε νόμο για μια κλιματική αλλαγή
1: του
0: συνταξιούχου? Γιατί λέει?
1: Γιατί αυξάνεται ο μισθός για τον Αρχιεπίσκοπο και για τους Μητροπολίτες. Το είδα σε τίτλο, μπήκα να το διαβάσω, στο νομοσχέδιο για την κλιματική αλλαγή. Μπήκε τσουπ μια.
0: Θεός φυλάξει.
1: Έτσι μια ρύθμιση, μια τροπολογία εκεί.
0: Πόσο και παραπάνω?
1: Κάποιες χιλιάδες ευρώ.
0: Ναι, να το δούμε. Είναι ωραίο αυτό, το
1: αυτό
0: συζητήσουμε.
1: Είναι ωραίο να βγάλουμε τον Καραγιάννη
0: το
1: που τα ξέρει.
0: Ναι,
1: καλά.
0: Μπράβο, να σου πει πόσο παίρνανε και πόσο παίρνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι και πολύ τεκνοί πολλοί από του ιερεί. Όχι όλοι οι αρχιεπίσκοποι.
1: Και πού πάνε άραγε οι μισθοί του? Γιατί,
0: ρε παιδί μου,
1: Εντάξει, το τώρα θέμα ήταν Μητροπολίτης.
0: Εδώ γιατί την εκκλησιαστική περιουσία δεν τη δίνανε, σου λέει το
1: κράτος. Ένας Μητροπολίτης δεν έχει τώρα τα έξοδα που έχω εγώ, π.χ.
0: Ναι, αλλά όμως πρέπει να πούμε.
1: Που πρέπει να φτιάξω, ας πούμε, σύμφωνο, το σπίτι μου, τα νύχια μου, ναι, τα μαλλιά μου.
0: Πρέπει να πούμε όμως ότι η εκκλησία έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Και ορφανοτροφία και οικογένειες που είχαν ζητήματα. Και η Εκκλησία ήταν αυτή που βοήθησε πάρα πολύ τον κόσμο στην 7ετία, στην 5ετία 12-17 που είχαμε την κρίση, γιατί είχαν τα συσίτια. Στο λέω γιατί τα έκανα εγώ ρεπορτάζ αυτά. Αχ, δεν μας άρεσε τώρα να τα πούμε.
1: Όχι,
0: αυτά.
1: Εντάξει, κάνουν έργο.
0: Αλλά τα χείλη των μασεβών.
1: Απλά θα ήθελα να ξέρω πού πάνε οι μισθοί τους. Όντως τους μαζεύουν.
0: Το μάθουμε αύριο. Κλείς τον αύριο. Πάρ' τον τηλέφωνο. Φίλος είναι να τα πούμε εδώ.
1: Τα ξέρει πολύ καλά.
0: Σε παρακαλώ, Γιώργο, σε παρακαλώ. Για το, πώς το λένε, το Μποράτ, μου λέει ο πιστοκόφτη το λένε. Το λέω political correct. Μπράβο. Έτσι να το διαβάσω. Αλλιώς δεν γίνεται. Σε παρακαλώ.
1: Εσείς τι μαγιό φοράτε.
0: Καλημέρα σε όλους. Σας ακούω πάντα. Εμένα θα σου πω. Μελέτη, να είσαι καλά, ρε φιλαράκι. Τα κορμιά, τα γυναικεία και τα κυρκά, τα γυμνασμένα, τα καμαρώνεις.
1: Ναι,
0: εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ την καλή μου την κουβέντα τη λέω. Και τους προκαλώ κιόλας.
1: Κάνεις τέτοιο, σ' αρέσει να βαθμολογείς.
0: Όχι,
1: αυτό
0: παιδί,
1: που κάνετε εσείς οι άντρες συνήθως που περνάει κάποια από μπροστά και λέτε 3, 7, 10. Το έκανες αυτό ποτέ?
0: Όχι, δεν το έκανα αυτό, όχι τίποτα.
1: Εσύ έβαζες όλες 10, είσαι σε αυτή την κατηγορία εσύ.
0: Μεγάλη ψυχή.
1: Είσαι μεγάλη ψυχή, ναι.
0: Και στα αγόρια 10.
1: Εγώ είχα πολύ αυστηρούς φίλους συνήθως.
0: Ναι.
1: Και με λέγανε περνούσε.
0: Εντάξει, αφού είσαι κορμί.
1: Εγώ είμαι 10.
0: Έχω κάνει τρομερή γυμναστική.
1: 3 βάζανε σε όλες. Οι άλλοι ήταν υπερκαλονοί 3. 4,
0: ναι, αλλά
1: 3,
0: δεν είχε κανένα σχέση. Ήταν όλοι μόνοι τους, δεν είχε κανένα σχέση.
1: Ήταν όλοι πολύ ωραίοι αυτοί που τα λέγανε. Αλλά ήταν και πολύ αυστηρή στη βαθμολογία. Το θυμάμαι δηλαδή που το κάνανε σαν game. Καθισμένοι 5-6 στη σειρά. 4, 3.
0: Σοπα,
1: οι άλλοι
0: σιγά,
1: ήταν...
0: όχι. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχω προκαλέσει αντρικά κορμιά δυνατά γιατί παίζω ρακέτες εγώ πολύ. Και
1: τους
0: λέω, έλα παιδιά, παίζουμε λίγο. Και εκεί βλέπουνε. Πώς η τεχνική,
1: να σε
0: η τεχνική
1: πώς
0: ξεπερνάει την εξωτερική εμφάνιση.
1: Πώς
0: η τεχνική.
1: Αισθάνεσαι όταν είναι δίπλα σου ένα κορμί σαν το Τζόρβα, ας πούμε.
0: Αυτό το έχουν πει και για το σεξ, ξέρω εγώ. Ότι η τεχνική παίζει ρόλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ.
1: Πες μου,
0: τι
1: πώς
0: θέλεις.
1: Αισθάνεσαι όταν σκάει δίπλα σου ένα κορμί σαν το Τζόρβα.
0: Καλό, ο Τζόρβα είναι και καλό παιδί. Τι να πει, ας πούμε.
1: Εννοώ, πώς αισθάνεσαι έτσι, για να παίξει τεχνική.
0: Όταν είχαμε κάνει το γύρισμα στο Τράξον και ήρθε ο Τζόρβα, παιδιά. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, μου πει αθλητής είναι, μην κάνετε έτσι. Είναι, τι να σας πω τώρα, υπερκαλονός και δεν είναι και πιτσιρικάς. Έτσι.
1: Τι λες καλέ. Νεότατο το παιδί είναι, 42 χρονών είναι.
0: Ναι, δεν είναι 25.
1: Όχι.
0: Αλλά ναι, και το παλεύει. Κάνει ακόμα γυμναστική και όλα αυτά. Αλλά είναι, τι να σου πω τώρα, τρομερό κορμί, φοβερός.
1: Παίζεις ρακέτες. Δεν έχεις κάποιο. Δεν μαζεύεσαι. Δεν μαζεύεσαι λίγο εκεί, δεν αισθάνεσαι.
0: Έχω μπλούζα, ρε, έχω μπλούζα.
1: Α, φοράς την μπλούζα.
0: Ναι, εννοείται, δεν μπαίνεις χωρίς μπλούζα. Φαρδιά. Φαρδουλί. Δεν πα, τώρα με άμα με κολλήσει.
1: Κάει ρε παιδί μου το προφιτερόλ, ναι. Τα δίνει όλα για το προφιτερόλ.
0: Κοίτα,
1: και υδρώνει
0: όμω εκεί στη ρακέτα και λε: κοίτα να δει ο άλλο σου λέει ρε, εσύ που τα έχει τα κιλάκια του και την παίζει τη ρακέτα καλά. Καλώ.
1: Κοίτα το να δει.
0: Ναι, κοίτα να δει. Και δεν του φεύγει η ψυχή. Ξέρει γιατί δεν μου φεύγει η ψυχή. Επειδή παίζω χρόνια, δεν χρειάζεται να κουνιέμαι εγώ πάνω κάτω πάνω κάτω. Κάθομαι σε ένα σημείο και παίζω. Μέχρι που κάποια στιγμή μα κράζουν όλοι, σου λέει σκοτεβίγεται. Αν και παίζουμε σε συγκεκριμένα σημεία, δεν παίζουμε χύμα. Είμαστε μαζεμένοι.
1: Κοίτα εδώ τι γίνεται, συμπα.
0: Εδώ. Μα έστειλε ο Κωστή έναν ευρύστερνο κύριο, δασίτριχο, και λέει: έχω 3 σπίτια. Ενδιαφέρεσαι, μάλιστα.
1: Καλημέρα, τα σπίτια, Κώστα, πού είναι? Αν μου πει ότι το ένα σπίτι είναι στο Κάπρι, το άλλο σπίτι είναι στην Ελβετία και το άλλο σπίτι είναι στη Μύκονο, εντάξει, το συζητάμε.
0: Πολύ ένφια, μην το συζητάς, δεν βγαίνεις. Καλημερούδια, αγαπημένοι μου, φέτος το πάμε χαλαρά. Σπύρο, μην καταπιέζεσαι. Δεν καταπιέζομαι, απλώς το δεύτερο προφιτερόλ δεν είναι μια ανάσα. Λοιπόν, από 14 ετών δεν φοράω μαγιό.
1: Γιώργη, γι' αυτό σε αγαπώ.
0: Συγγνώμη,
1: είσαι
0: αγαπητέ
1: σε μια
0: Σπύρο,
1: άλλη συνωμοταξία.
0: Αλλά αυτή η ουσία της θρησκείας, ότι πρέπει να βοηθά το πίμνιο όποτε είναι δεδομένο. Σαφώς, έτσι είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Γεια
0: σου. Γεια σου, Γιάννουλα μου. Τι λέει για οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, δεν δικαιούμαστε κοινωνικό τουρισμό. Ενώ του ΤΕΒΕ κάθε χρόνο πληρώναμε πάντα εισφορές. Ω, από τέτοιες αδικίες 1002 και 1000 δίκαια έχεις, μην το συζητάς με τίποτα. Και έτσι είναι. Καλημέρα. Τι λέει, καλησπέρα. Α, καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στη Γεωργία. Μου στείλε τώρα μήνυμα, μας ακούει από το αυτοκίνητό τους και πηγαίνουν Χαλκίδα. Να αυτό.
1: Α,
0: με το παιδάκι
1: ωραία.
0: Και το σύζυγο. Οπότε μια χαρά. Τα ούζα για εσάς, όχι για το παιδί. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Πάρτε μια ανάσα,
1: ο
0: φάτε ένα γλυκό.
1: Πηγαίνει σε παραλία γυμνιστών. Έχεις πάει σε παραλία γυμνιστών. Πηγαίνει,
0: κανείς. Όχι.
1: Δεν έκανες ποτέ στη ζωή σου.
0: Όχι.
1: Γιατί, Σπύρο.
0: Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, δεν το μπορώ.
1: Γιατί ντρέπεσαι.
0: Και ντρέπομαι και δεν αισθάνομαι άνετα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί
0: δεν
1: αισθάνεσαι άνετα?
0: Η δεν ζωή κάνει κύκλους, λέει. Σώμα. Ταβέρνα, ζαχαροπλαστείο, γυμναστήριο. Ταβέρνα, ζαχαροπλαστείο, γυμναστήριο. Αυτό είμαι εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, Στέφανε, αυτός είσαι. Αυτό κάνω εγώ. Πάω μια ταβέρνα, πάω ζαχαροπλαστείο, ένα γλυκά και πάω γυμναστήριο. Μετά κομπανιέμαι.
1: Αλλά σε παραλία γυμνιστών δεν πας.
0: Δεν πάω. Γιατί, εσύ έχεις πάει.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πάμε break και γυρνάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής κάψης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
10: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μα θα μας τρελάνει, ρε παιδιά. Αλφα Radio 98,9. Έχουμε γελάσει πάρα πολύ με Κωνσταντίνο και Άννα εδώ πέρα. Θα σας το μεταφέρουμε και εσάς. Πριν πάμε στα πολιτικά, γιατί έχουμε πολύ ωραίες κουβέντες σήμερα. Έχουμε και πολύ ωραίο ρεπορτάζ και από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, με κορυφαία Ειρήνη Σαββοπούλου που θα βρίσκεται εκεί. Μετά θα έχουμε Αντώνη Αντωνόπουλο να πούμε τι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ. Στείλτε και τα ερωτήματά σας, ό,τι θέλετε. Αλλά πιάσαμε αυτή την κουβέντα για, για τις παραλίες γυμνιστών. Και ξέρετε, εγώ διαφωνώ λίγο, γιατί αισθάνομαι μια ανασφάλεια, ρε παιδί μου, γενικότερα. Δεν θα αισθανόμουν άνετα ούτε μέσα στο νερό ούτε έξω.
1: Φοβάσαι,
0: σε διάφορα τσιμπήματα. Δεν ξέρω, θέλω να είμαι πιο safe.
1: Για πες.
0: Καλημέρα, λέει. Πριν 20 χρόνια
1: Παίρναμε
0: κοινωνικό τουρισμό. Τώρα που παίρνουμε λιγότερα, χωρίς να έχει αλλάξει το ε9, δεν δικαιούμαστε. Ναι, γιατί μειώθηκε πάρα πολύ το ποσοστό, παιδιά μου, για τον κοινωνικό τουρισμό. Γι' αυτό μένει πάρα πολλοί κόσμος έξω. Δεν είδατε τι έγινε όταν άνοιξε η σελίδα που είχαμε βγάλει και την υπεύθυνη εδώ.
1: Έπεσε κατευθείαν.
0: Το πέσαν όλα και το αφήσανε μια εβδομάδα παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, εσείς, και θέλει
1: Σπύρο,
0: να σου πω κάτι.
1: Θα μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια γενικότερη πολιτική. Δεν λέω εγώ να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αλλά ακόμη και τους ανθρώπους που είναι λίγο καλύτερα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το συζητούσα και με πολλούς συνεργάτες μας κάτω στο Star. Γιατί να μην δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να πάει με έκπτωση σε ένα κατάλημα. Ας μην είναι, ρε παιδί μου, στα κοσμοπολιτικά νησιά της Ελλάδος.
0: Μα δεν έχει τέτοια ανάγκη, δεν έχει τέτοια απέτηση ο κόσμος.
1: Απέναντι σε όλους. ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν πολύ πολύ χαμηλό εμπάσχερ.
0: Και όχι μόνο γι' αυτό, να σου πω και κάτι άλλο. Και για ένα άλλο λόγο, για να γνωρίσουμε και τη χώρα μας.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, στείλ τους στη Λίμνο, που είναι ένα εκπληκτικό νησί. Στείλ τους στη Σάμο, που είναι μεγάλο νησί και έχει και πολλά ξενοδοχεία. Στείλ τους στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Στο Πύλιο, που έχει φανταστικές παραλίες.
0: Στείλ του στον Πλαταμόνα, στη Λάρισα, στείλ του ρε παιδί μου σε 1002 σημεία που μπορεί ο άλλος να περάσει καλά και να κάνει και αυτός διακοπές. Γιατί γι' αυτό την ξεκίνησα εγώ.
1: Πήγαινε
0: την
1: να ιστορία με...
0: Άρα εννοείται θα πήγαινε.
1: Αν υπήρχε καλή έκπτωση.
0: Και αυτή την ξεκίνησα την κουβέντα για τη διασκέδαση. Γιατί άμα δεν πας διακοπές, άμα δεν πάρεις μια ανάσα, τώρα χωρίς πλάκα παιδιά, άμα δεν φας ένα γλυκό, άμα δεν διασκεδάσεις και λίγο γενικότερα όπως το θεωρεί ο καθένας, να παίξει την μπάλα του άλλου μπάσκετ.
1: Μήπως φταίνει και οι παράγοντες του. Μήπως έχουν τέτοιο και οι παράγοντες του τουρισμού και δεν πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω, δεν τους συμφέρει. Μιλάω για τους ξενοδόχους.
0: Ας μην πάνε τον Αύγουστο. Ας τους στείλει τον Ιούνιο, που είναι άδεια τα ξενοδοχεία.
1: Και όχι μόνο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δηλαδή να έδινε τη δυνατότητα στην πλειοψηφία του κόσμου, ρε παιδί μου, σε όλους. Και όποιος θέλει, ας το εκμεταλλευτεί. Να πηγαίνει με έκπτωση μεγάλη σε κάποια συγκεκριμένα μέρη. Και θα ενισχυόταν ο τουρισμός ο τοπικός. Και θα ήταν πιο ευχαριστημένοι όλοι.
0: Ναι, εδώ πέρα πάντως στέλνετε φωτογραφιούλες με τα μαγιό που σας αρέσουν και αντρικό αντίστοιχο, έτσι αυτό το πιο προκλητικό. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τα πιο ωραία κορμιά, τα πιο σοβαρά κορμιά φοράνε τα σπίντο όμως. Αυτά τα κολλητά, τα μαγιό, τα κοφτά που λέγαμε, των κολυμβητών.
1: Δεν υπάρχει όμως πιο ωραίο πράγμα τώρα πέρα από την πλάκα.
0: Ναι.
1: Και το πιο γοητευτικό, δεν ξέρω αν συμφωνείς Κώστα, εσύ που είσαι άλλη γενιά, πιο μικρός, να βλέπεις ένα ωραίο κορμί, είτε είναι αντρικό είτε είναι γυναικείο, χωρίς να φοράει κάτι υπερβολικά προκλητικό. Ε?
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Να φοράει κάτι πιο κλασικό και κάτι πιο απλό.
0: Έλα, το ωραίο κορμί είναι ωραίο κορμί, όπως και να το κάνουμε τώρα. Εντάξει, τώρα.
1: Απλώς, και είναι και πιο σεξι και είναι και πιο χωρίς να προκαλεί και να γίνεται φθηνό. Συμφωνείς?
0: Και το κακό είναι ότι έχουν πλακωθεί τώρα πολύ. Και Μάιο-Ιούνιο που λες και εσύ, και πλακώνονται στα γυμναστήρια και στις δίαιτες, στις τρελές, αυτά εκεί πέρα, μόνο αυγά. Δεν γίνεται δουλειά σε ένα μήνα. Αφήστε το, γιατί το καλοκαίρι του 27 θα έχουμε και κάνει και τις εκλογές τότε και θα είναι όλα τέλεια, θα είναι μια χαρά.
1: Α, εκτός αν τίποτα. Το πας έτσι με τέτοιο ορίζοντα.
0: Τι?
1: Λες ξεκινάω για του χρόνου το καλοκαίρι να είμαι καλά.
0: Ας φάμε. Φάε, δεν θα στείλει.
1: Όχι.
0: Τι, άμα ξεκινήσει από τώρα, κάνει ένα χρόνο και. 1,5 χρόνο για τον άλλο Αύγουστο.
1: Πώς χτίζονται τα σώματα, ρε Σπύρο, σε 5 μέρες? Τι είναι?
0: Με Photoshop χτίζονται, με AI χτίζονται, με τέτοια χτίζονται. Μην το συζητάτε.
1: Καλά, δεν έχεις και άδικο.
0: Για διακοπές, είναι πολλοί κόσμος ο οποίος κόβει τα νησιά. Και αυτό με ενοχλεί. Γιατί σου λέει δεν μπορώ. Όταν έχω 1000 ευρώ
1: χρόνια
0: να πάω στην ΚΟΚ, 1000 ευρώ να πάω στη Ρόντο, 1000 ευρώ μια οικογένεια να πάει στην Κρήτη, δεν πάω, σου λέει, άστο. Οπότε αρχίζουν και να σου πω κάτι. Και δεν θέλω να πω περιοχές τώρα, αλλά είναι περιοχές υπερεκτιμημένες και πάρα πολύ ακριβές. Πολύ ακριβά εστιατόρια, πολύ ακριβό φαγητό σε διάφορες περιοχές, όχι σε νησιά, γύρω-γύρω. Με Πελοπόννησο, από εδώ, από εκεί που λες, σιγάρεσεις 20 ευρώ η κρέπα, σιγά, έχετε ξεφύγει, παιδιά. Μαζευτείτε, θα μου πεις έχουν νίκια, έχουν τόνα, έχουν τ' άλλο. Σύμφωνοι, δεν θα απαντήσει ο κόσμος. Και επίσης, επειδή μου ζήτησα να βοηθήσω κάποιους φίλους για να βρουν κάποια δωμάτια σε περιοχή, δεν θα την πω την περιοχή, δεν θέλω να κάνω τις φήμες ούτε τίποτα. Παίρνοντας 2-3 τηλέφωνα σε γνωστούς μου, είπαν: κοίταξε να δεις, εμείς έχουμε κλείσει με ξένους και δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου. Προσέξτε, γιατί αυτό το πανηγύρι με τους ξένους το κάνανε σε άλλα νησιά και την πληρώσανε πάρα πολύ. Λοιπόν, έλα, πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε. Να σας πάμε λίγο Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε λίγο τι γίνεται. Θα μείνει, θα φύγει αυτό το κόμμα, θα πάει με τον Αλέξη, τι θα κάνει, να δούμε τι έγινε χτες στο ΠΑΣΟΚ και μετά να γνωρίσουμε και νέους ανθρώπους που κατεβαίνουν στην πολιτική με την κυρία Καριστιανού και μετά σας πάμε και μια ωραία βόλτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και το Σάνι.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, Αλβαρέ 98,9, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο και πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ με την αγαπημένη Ειρήνη Ζαβοπούλου που ήταν και χτες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν τα έχουμε καταλάβει εμείς πολύ καλά. Μας τα πει τώρα η Ειρήνη.
1: Άστιν είναι πολύ, πολύ καλή στο παρασκήνιο και στο gossip το τι δεν δείχνουν οι κάμερες. Και αυτά θέλω να μας πει η Ειρήνη.
0: Καλημέρα, Ειρηνάκη, ξεκινάτε σε λίγο, ε.
2: Δεν σ' άκουσα.
0: Ξεκινάτε, λέω, σε λίγο, που λέει ο λόγος.
2: Έχουμε υιοθετήσει και την ώρα Πασόκ.
0: Μας λες λίγο τι έγινε χτες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, δηλαδή τι συμπέρασμα βγήκε και πώς θα πάμε σήμερα.
2: Πριν πω αυτό όμως, επειδή είμαστε και Ιούνιο καλοκαίρι, θα σας πω ένα story που θέλουμε να ανεβάσουμε με τους συναδέλφους.
0: Ωραία.
2: 2046, κρίσιμη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής.
1: Τέλειο. Τέλειο.
2: Κλείνει η παρένθεση, λοιπόν. Κοίταξε, βασικά συγκρούνται δύο στρατηγικές απόψεις. Η μία του Σωτάτη Φάμαλου, η οποία λέει πάμε με τον Τσίπρα, στηρίζω το εγχείρημα του Τσίπρα και έχει σημασία η λέξη εγχείρημα και όχι το κόμμα. Γιατί θα ήταν και λίγο παράτερο να βγει ένας πρόεδρος ενός κόμματος και να πει στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πώς χρησιμοποιείς τις λέξεις έχει μια αξία. Άρα λοιπόν ότι στηρίζω το εγχείρημα του Τσίπρα για συνεργασία και τα λοιπά. Και δεν πρέπει να είμαστε απέναντί του. Δηλαδή στις εκλογές όταν θα πάω εγώ να ψηφίσω να μην βρω ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα τι να πάνε με ένα ψηφοδέλτιο.
2: Ένα ψηφοδέλτιο, με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, αλλά ρώτησε ο κύριος Παπάς τον κύριο Φάμελο, έχεις μιλήσει με τον Αλέξη για αυτό το πράγμα και του είπε όχι.
2: Ακριβώς. Ο Σωτάτης Φάμελος δεν έδωσε το επόμενο βήμα, δηλαδή το πώς θα γίνει αυτό, όταν ο Αλέξης Τσίπρας, τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί προταγμένα με οργανωμένα κόμματα κτλ. Δηλαδή οι πόρτες του αυτή τη στιγμή είναι ερμητικά κλειστές για οργανωμένα κόμματα, για συνεργασία οργανωμένων κομμάτων.
0: Άρα τι λύση βλέπεις
2: το επόμενο
0: εσύ,
2: βήμα, το επόμενο. Λοιπόν, δεν το ξέρουμε, mm-hmm. ενώ τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Φάμελος στην περίπτωση που φάει πόρτα από τον Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη λοιπόν πλευρά, η πλευρά ο Πολάκη Παπαδούρου, η θέση του είναι πιο ξεκάθαρη. Ξέρετε, συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, οκ, και εμείς θέλουμε. Αλλά ως κόμμα, όχι ως μεμονωμένος βουλευτής, πάει η Ειρήνη Σαββοπούλου και λέει θα κατέβω από το ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβω ας πούμε με τον Τσίπρα. Mm-hmm. Πάει ο Σωκράτης Φάμελος, βουλευτής υποψήφιος εκεί, συνδεταγμένο να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
0: Ωραία.
2: Να συμπορευτούμε.
1: Με λίγα λόγια.
2: Να δείτε περίπτωση, εάν δεν μπορέσει να γίνει αυτό, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ σου λέει να είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε στις εκλογές.
0: Έχει μια βάση αυτό, γιατί να σου πω κάτι. Αν πάει ο κύριος Φάμελος, αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, ότι στηρίζουμε το εγχείρημα. Και πει ο Αλέξης, εγώ δεν θέλω, παιδιά, να με στηρίξετε εσείς. Δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί σας. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται, αφού έχεις πει ότι εγώ στηρίζω την Άννα Σταματιάδου. Μετά ως μόνος του Σπύρος Λάμπρος, πώς θα πάει.
2: Θεωρητικά αυτή η πρόταση έγινε σε μια προσπάθεια να μην ρευστοποιηθεί. Αυτό είναι το επιχείρημα που λένε από το κράτη Φάμελος. Δηλαδή ότι λέω ότι θα στηρίξω, άρα δεν θα μου φύγουν και οι βουλευτές, δεν θα μου φύγουν και τα στελέχη. Για να πάνε από μόνα τους εκεί. Το πώς θα γίνει, μπορεί αργότερα σου λέει να αλλάξει η άποψη η Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχει περιγράψει το επόμενο, το plan B.
1: Με λίγα λόγια.
2: Εάν.
1: Ναι.
2: Γίνει, αν πει, οκ, να συνεργαστούμε άλλα κόμματα. Δηλαδή, δεν έχει περιγράψει, δεν έχει δώσει έναν ορίζοντα, δεν έχει δώσει τα επόμενα βήματα που μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια, Ειρήνη, όλοι θέλουν κάποια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Οι τρεις που είναι λίγο στην απέξω, δεν κόβονται τις λέβες τους, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, γιατί ξέρουν ότι δεν τους πολύ θέλει και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά όλα αυτά βέβαια οδηγούν σε μια διάλυση τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα κάνει ο Παύλος Πολάκης στην περίπτωση που δεν περάσει η δική του πρόταση, δεν άνοιξε τα χαρτιά του θέση, δεν μας είπε. Από την πλευρά του ο Νίκος Παπάς ήταν λίγο πιο ξεκάθαρος, απέκλεισε το ενδεχόμενο να φύγει ας πούμε από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι οκ, θα είμαστε μια μειοψηφία στο κόμμα. Σε ένα κόμμα το οποίο κανείς δεν ξέρει ότι θα υπάρχει, δηλαδή οδεύει προς τη διάλυση, αν όντως γίνει αυτή η συνεργασία, σύμπραξη, συμπόρευση.
0: Και σήμερα τι θα αποφασίσουν, τι θα κάνουν σήμερα?
2: Σήμερα θα του παραδοθούν οι δύο αυτές προτάσεις σε ένα μεγαλύτερο όργανο. Πες ήταν η πολιτική γραμματεία, διαπέρασε η πρόταση στο καθεφάμενο, αλλά είναι ένα όργανο το οποίο είναι 27, ξέρω εγώ, 30 άτομα, εδώ είναι 270-300.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι θα είναι και πιο σκληρά τα πράγματα την όψη ότι θες, οκ, κρατήθηκαν λίγο οι εντάσεις και όλα αυτά, ήταν μια κανονική συνεδρία, σήμερα κανείς δεν ξέρει αν θα σηκωθούν περισσότερο οι τόνοι, προφανώς θα σηκωθούν, δηλαδή ο Παύλος Πολάκης από χθες μας έλεγε ότι θα είναι λίγο πιο...
0: Έντονος. Α, εσύ από τη μεριά τώρα, επειδή κάνεις και την, έχεις και την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος, του νέου κόμματος του, τι βλέπεις εκεί, ποιες είναι οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ποια είναι η στρατηγική του? Και να σε ρωτήσω κάτι, για ποιο λόγο να μπλέξει ο Αλέξης τώρα με τους ανθρώπους, με κάποιους από τους ανθρώπους
1: που μέχρι τον έριξαν. Δεν τον ήθελαν. Και τον...
0: Ναι.
2: Δεν, από την πλευρά της Αμαλίας δεν σχολιάζουν ό,τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν ότι, είναι ένα, ότι όλα αυτά είναι ένας ισοκομματικός διάλογος που δεν τους αφορά προς ώρας. Απ' την άλλη, υπάρχουν και κανείς δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι okay, ναι, δεν θέλει να ταυτιστεί με έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε τα προβλήματά του, να σηκώσει στις πλάτες του πάλι παλιές αμαρτίες κτλ. Ωστόσο, δεν παραγνωρίζουν ότι εκλογές, ειδικά στην επαρχία, δεν λοιπόν για να τρέχουν ανθρώπους που φέρνουν ψήφους. Αλλά όλα αυτά, δηλαδή στον πολιτικό χρόνο, όλα αυτά είναι πολύ νωρίς και όλα γίνονται βήμα-βήμα.
0: Ειρηνή, τι λένε και οι δύο πλευρές όσον αφορά στις εκλογές? Πότε θεωρούν ότι μπορεί να γίνει? Γιατί βλέποντας τις κινήσεις από τη Νέα Δημοκρατία και με το γραμματέα που τοποθετήθηκε τώρα ο κύριος Κυρανάκης, ναι, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε πιο γρήγορα. Δηλαδή πάμε για τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
2: Μα γι' αυτό πιέζει και η πλευρά Πολάκη να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ σε μια ετοιμότητα εκλογική, γιατί βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει και το στοιχείο του εφηβιασμού. Οπότε σου λέει, περιμένοντας εμείς τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, αφήνουμε ένα κόμμα στην αδράνεια. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε πρέπει να ανασκουμπωθούμε. Να κάνουμε επιτροπή εκλογική, να βγάλουμε πρόγραμμα, να βγάλουμε ψηφοδέλτια και όλο το θέμα εστιάζεται στο θέμα των ψηφοδελτίων. Δηλαδή, αν θα υπάρχει την ώρα που θα πας να ψηφίσεις, δύο ψηφοδέλτια. Ο μεν λέει όχι, ο άλλος λέει ναι.
0: Μα και δεν είναι και εύκολο να υπάρξει.
2: Στον εαυτό τους εκτός.
0: Ναι, μα είναι και δύσκολο να υπάρξει ψηφοδέλτιο. Ας πούμε, πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει ότι εμείς θέλουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Ο κ. Ζαχαριάδης έχει πει: μην κατέβουμε με δύο ψηφοδέλτια.
2: Ναι, αυτή είναι η κεντρική γραμμή, η οποία όπως είπατε πέρασε και με μεγάλη πλειοψηφία.
0: Μάλιστα. Okay, οκ, καλή αρχή. Για να δούμε πότε θα ξεκινήσετε. Θα τα πούμε και το βράδυ στο δελτίο.
1: Σήμερα, ντέρμπι θα έχεις εκεί.
0: Καλημέρες. Σε ευχαριστούμε, αγάπη.
2: Γεια.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις πώς είναι το πράγμα. Δηλαδή, και ο άλλος που θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει τι να ψηφίσει.
1: Άρα ο κύριος Φάμελος λέει κόμμα. Πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, και δεν το λέει μόνο ο κύριος Φάμελος. Και μάλιστα το επικρότησε η συντριπτική πλειοψηφία.
1: Και παπάς, Δούρου και ποιος είναι ο τρίτος, ο Πολάκης. Αυτή η τριπλέτα λέει με δύο ψηφοδελτία.
0: Λέει στηρίζουμε. Πάμε, ναι, στηρίζουμε, αλλά ή αν πάμε στην Ελλάδα, να πάμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μεμονωμένα. Να μην διαλυθούμε ουσιαστικά, λέει, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Γι' αυτό όμως έτσι, με αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα, ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στο 1%. Κανένας δεν θεωρεί τον εαυτό του ακατάλληλο για μεγάλο αξίωμα. Καλή σας μέρα, λέει ο Γρηγόρης. Κάτσε να δούμε και τι θα γίνει και από την άλλη μεριά και στην υπόθεση του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε τι λένε και αυτοί. Σε λίγο θα έχουμε και από ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη μεριά είδαμε και τη Νέα Αριστερά μέσα στη βδομάδα που πέρασε να διαλύεται με τον κύριο Χαρίτση, την
1: δικιά σας,
0: την κυρία Αχτιόγλου, να αποχωρεί και οι ίδιοι να. Δεν ξέρω αν σίγουρα έχουν πει, δεν είναι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ μαθαίνω πάντως ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μπει και ο κύριος Χαρίτσης και μάλιστα να κατέβει στη Β' Αθήνας, όπως με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως και η κυρία Αχτσιόγλου μπορεί να την εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά, να μπει στο δυναμικό και να κατέβει στα μέρη σας πάνω.
1: Στην Πελά.
0: Ναι, εκεί. Δηλαδή δεν έχουν. Θα πάνε, αλλά με τα θέλω και τις επιταγές του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο τρόπος που φέρθηκαν, και αυτό το λέω εγώ, το λένε και οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα, ότι ο τρόπος που του φέρθηκαν και όταν τον απομάκρυναν από το ΣΥΡΙΖΑ με τον δικό τους τρόπο, αλλά και αργότερα με τον Κασελάκη και με όλα αυτά. Θυμάσαι που τον είχαν ανεβάσει τότε πάνω στο συνέδριο που είχαν, που τον είχαν ανεβάσει τον κύριο Τσίπρα πάνω, ήταν αμήχανος και τον είχαν στην άκρη. Τώρα, παιδιά, κάποιος άλλος πρέπει να πάει στην άκρη. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε και στο βιβλίο της, στην παρουσίαση, πώς ήταν τα πράγματα και πού τους έβαλε και αν τους είχε στα θεωρία και αν τους είχε θέσει και αν δεν τους είχε θέσει και τι γίνεται. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας κάνει κουμάντο, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, κανένας άλλος. Οπότε, άμα θέλετε, θα έρθετε όπως θέλετε εγώ, τους λέει. Δεν είναι εκδικητικό, νομίζω. Νομίζω ότι είναι λογικό. Εσείς θεωρήσατε ότι το 17% που είχα δεν είναι καλό. Αλέξης τώρα Τσίπρας με αυτό που κάνει το νέο κόμμα του Ελλάς φτάνει σιγά σιγά το 17%. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό είναι επίσημα ο μεγάλος μας αντίπαλος. Και από την άλλη μεριά, εντάξει, το Πασόκ έχει και αυτό ένα άγχος. Πάμε σε διάλειμμα να γυρίσουμε να δούμε ποιο είναι το άγχος του Πασόκ σε δύο λεπτάκια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τα μηνύματά σας. Είδαμε ένα γρήγορο τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και τι αναμένεται σήμερα. Πάμε και με αγρήγορη Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί χτες ήταν στο Πασόκ, έτσι, στη Πασόκ, συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Και έχουμε εκεί τρεις διαφορετικές τάσεις: Δούκας, Ανδρουλάκης, Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, φίλε.
11: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Για πες τι έγινε χτες. Μας εξηγείς λίγο τι γίνεται? Γιατί το Πασόκ, από ό,τι φαίνεται, είναι τρίτο. Το έχει αποδεχτεί πρώτα-πρώτα αυτό?
11: Όχι.
0: Αυτόνομοι και αυτοί, αυτοδύναμοι και αυτοί, μάλιστα.
11: Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, έχουν ένα άγχος, δεν τους πιάνει πανικός. Okay. Γι' αυτό και μου λένε για μαραθώνιο.
0: Εντάξει, λογικό.
11: Εκεί είναι το βασικό. Δεν θέλουμε να τους πιάσει πανικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε μια ανησυχία. Τώρα, το τι έγινε χθες, εγώ θα σου το έλεγα πάρα πολύ κομψά, ότι αντάλλαξαν στρατηγικές.
0: Δηλαδή.
11: Διασταύρωσαν τις στρατηγικές τους. Δηλαδή, ο Δούκας δεν είπε κάτι καινούριο, είπε αυτά που λέει πάντα. Δηλαδή, ότι να υπάρξει ένας διάλογος, με προοδευτικές γνώμεις ακόμη και με το κόμμα Τσίπρα. Εκείνο που δεν είπε βέβαια είναι αυτό που προκάλεσε στην τελευταία επισυνόντευξη της αντιδράσης για το θέμα ηγεσίας. Δηλαδή στο σενάριο που επιτευχθεί μια συνεργασία, ποιος θα είναι μπροστά?
0: Ναι.
11: Ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ο Σακελαρίδης, ο Φάμελος, δηλαδή πάνω σε αυτό. Και είχε πει τότε ότι αυτός θα είναι πρώτος.
0: Ναι.
11: Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι εκεί υπήρξαν, ξέρεις, φράσματα.
0: Ναι.
11: Δηλαδή εκεί υπήρχαν ρογμές, δεν ακούστηκε τόσο καλό. Λοιπόν, την άλλη πλευρά τώρα υπάρχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εχθές το είπε πιο, ακόμα πιο καθαρά, ότι δεν υπάρχουν πολιτικά προξενιά, τέλος.
0: Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, τουλάχιστον τώρα.
11: Τώρα, αυτό που είναι ξεκομμένο και είναι απόφαση στο κουβό, και εδώ έρχεται τώρα η Άννα Διαμαντοπούλου, είναι το θέμα με τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εκεί είναι απόφαση συνεδρίου, σημαίνει δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Χάρης Δούκας λοιπόν είχε διακρίνει μέσα από μια συνέντευξη που είχε δώσει η Άννα Διαμαντοπούλου πριν περίπου 2 εβδομάδες,
0: ναι,
11: ότι άφηνε κάποιο παράθυρο. Δηλαδή, γιατί είχε πει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι θα είμαστε, δηλαδή όλα αυτά που λιώνουν το βράδυ των εκλογών.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, αυτό τώρα θεωρήθηκε από την πλευρά Δούκα, όχι δημοσίως, ότι αλλά ότι αφήνει κάποιο παράθυρο ανοιχτό για κάτι τέτοιο, για την, ναι, για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, η κυρία Διαμαντοπούλου το ξεκαθάρισε. Εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
11: Υπάρχει ένα διάλογο που υποτίθεται έχει βγει. Είναι τώρα η μία πλευρά το διαψεύδει, η άλλη το βεβαιώνει. Πάνω σε ρεπορτάζ.
1: Για να καταλάβει, Αντώνη, απλά ο κόσμος, κάποιος που δεν παρακολουθεί πολύ συχνά τα τεκτενόμενα και κάθε μέρα του Πασόκ, βλέπουμε ότι σαν να έχουμε τρεις διαφορετικές ομάδες μέσα στο κόμμα αυτή τη στιγμή. Σωστά, καλά καταλαβαίνω?
11: Κοίταξε να δεις, είναι τρεις διαφορετικές απόψεις, μάλλον δύο διαφορετικές απόψεις, η εξής μία. Δηλαδή, η μία πλευρά λέει ότι θέλω να γίνει ένας διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις, με ΣΥΡΙΖΑ και όλα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
11: Η άλλη πλευρά σου λέει ότι πάμε τώρα να κάνουμε εκλογές. Και μετά βλέπουμε.
0: Αν... Κρατάμε αυτό, φίλε, γιατί δεν έχεις πολύ καλή... δεν έχουμε πολύ καλό ήχο. Κρατάμε αυτό. Οπότε για να το συζητήσουμε και αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φιλαράκι, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, Αντώνη, μας, να είσαι καλά.
11: Καλημέρα, Αντώνη... καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν είχε πολύ δεν καλό είχε ήχο, ήχο. Δυστυχώς.
0: Γεια σου, Θανασάκη μας αγαπημένε. Όλα τα καλά, πού βρίσκεσαι? Έχει και ωραίο background πίσω, πρασινάδα φοβερή. Γεια σου, Κωστάκη, γεια σου, Τζόνι. Τζόνι, πού είσαι, Τζόνι? Καλημέρα, χαθήκαμε, ρε παιδιά. Εδώ πίζουμε, λέει, όπου να είναι βγαίνουν και τα μπικίνια. Πού είσαι, στην παραλία, είσαι κάπου, βλέπω θάλασσα πηγαίνει. Πρόσεξε, όριο 40 βλέπω, Μην ανοιχτεί παραπάνω και στροφομάνι. Πού είσαι? Για πες τι έλεγες.
1: Ετοιμάζονται και οργανώνονται κανονικότατα. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης χώρισε, έφτιαξε και τις λεγόμενες ομάδες δράσης, ομάδες κρούσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έδωσε καθήκοντα. Ναι. Συγκεκριμένους φακέλους, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ας πούμε, άλλο στο οικονομικό, άλλοι θα αναλάβουν την εξωτερική πολιτική και για να παρακολουθούν το τι κάνει η άλλη πλευρά, το τι κάνει η Δημοκρατία, αλλά και για να αναπτύσσουν οι ίδιοι τις προτάσεις τους και το πρόγραμμά τους.
0: Βλέπω στη τηλεόραση διαφόρους συναδέλφους που δίνουν, οι άνθρωποι κάνουν διάφορες δηλώσεις σχετικά με το αν θα συνεχιστούν οι εκπομπές τους, τι θα γίνει. Φοβερό, μέσα από τα αυτοκίνητά τους, ξέρεις, εκεί πέρα που σας σταματάνε βγαίνοντας από το πάρκινγκ. Και λέω, τι άγχος είναι και αυτό, ρε παιδί μου, που τραβάμε, ρε παιδιά. Και εμείς, κάθε φορά Ιούνιο-Ιούλιο, που τελειώνουν οι εκπομπές και πρέπει να ανανεώσεις και να δεις τι θα κάνεις και πού θα πας. Και τώρα τα πράγματα σφίγγουν στην τηλεόραση, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό της διαφήμισης έφυγε και πήγε στο διαδίκτυο, όπως καταλαβαίνετε. Και είναι λογικό αυτό, όπως έφυγαν πολλές διαφημίσεις παλιότερα από τις εφημερίδες και πήγαν στην τηλεόραση. Τώρα φεύγουν και πηγαίνουν στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα οι εκπομπές να μαζεύονται και να γίνονται και λιγότερες και ο κόσμος να έχει λιγότερη δουλειά και εκτός αυτού να είναι και πολύ μικρότερα και τα μεροκάματα, έτσι, και οι μισθοί
1: να είναι πολύ πιο μαζεμένοι. Αυτό η μαγική λέξη που λένε για τη σημερινή εποχή, εσύ θα το ακούς πιο συχνά, Κωνσταντίνε, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Όχι μόνο στην τηλεόραση.
0: Γενικότερα.
1: Γενικότερα στους.
0: Και ο Τσιμιτσέλης.
1: Στον επαγγελματικό χώρο.
0: Βγήκε ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης και είπε: στεναχωριέμαι, λέει. Δεν ξέρω τι θα γίνουν τόσα παιδιά που δουλεύουν εκεί, αλλά
1: η εκπομπή
0: το.

0: του Γιάννη Τσιμιτσέλη.
1: Δεν συνέβη
0: τώρα.
1: Αυτό πρώτη φορά όμως στην
0: τηλεόραση. Όχι, δεν συνέβη. Απλώς επειδή λέγαμε.
1: Το έχουμε δει και άλλες φορές.
0: Επειδή βγήκαν διάφορες παρέες και λέγανε ότι δεν ήταν καλός ο Κουρδής και η Ευλαμπία και ότι μπήκε ο Τσιμιτσέλης θα τα κάνει καλύτερα. Να λένε και εδώ ότι δεν τα έκανε καλύτερα ο άνθρωπος. Ήταν εξαιρετικός ηθοποιός. Έτσι και εξαιρετικός σε άλλα πράγματα. Εδώ δεν τα πήγε καλά. Να είμαστε εντάξει.
1: Καλά έκανε τη δουλειά του.
0: Και εμείς καλά την κάνουμε τη δουλειά μας. Αν δεν κάνεις νούμερα και σε κόψεις, και εμείς είμαστε αξιοπρεπείς. Και εμένα έχουν, σταματήσει εκπομπή δικιά μου που έχω κάνει. Πώς θα γίνει. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και κάτι. Το οποίο ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί που κάνουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν το λένε ή δεν ξέρω, δεν τους συμφέρει, δεν θέλουν. Είναι και οι παρέες τους και ποιος θα κάνει τι και ποιος θα καλύψει ποιον, γιατί έχουν και τα κολλητήλικα τους. Αλλά εκτός από αυτό, πρέπει να καταλάβουμε αυτό που έλεγαν οι Γερμανοί το 2012 όταν ήρθαν στην Ελλάδα που ήμασταν εμείς παιδιά στη τηλεόραση. Στον Αλφα και είπαν οι Γερμανοί ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν παρουσιαστές πρωινών εκπομπών μεσημεριανών απογευματινών που να παίρνουν 30 χιλιάρικα το μήνα και 40 και 50. Γιατί μας λέγανε τότε ότι παιδιά αυτά τα λεφτά δεν τα παίρνει η Μέρκελ. Και μας έλεγε ότι στην Ελλαδίτσα των 9 εκατομμυρίων δεν υπάρχουν τόσες διαφημίσεις για να πάρει το κανάλι όλα αυτά τα λεφτά πίσω. Άρα πώς θα δίνετε αυτά τα λεφτά.
1: Υπήρχε τώρα, εγώ σε πάω τώρα, κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, γιατί υπήρχε και η άλλη άποψη που λέγανε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι αστέρες πρωινοί, μεσημεριανοί, βραδινοί, ότι αυτοί φέρνανε και τα λεφτά, διότι είχαν την ικανότητα, είχαν φτιάξει ένα brand name, πουλούσε το όνομά τους πάρα πολύ και φέρνανε πολλές διαφημίσεις και διαφημιστικά πακέτα μέσα στις εκπομπές τους.
0: Μετά από μεγάλων κάποια εταιριών. Ώρα, μετά από κάποια ώρα, κυρίως τις βραδινές, στο λεγόμενο
1: εγώ,
0: prime
1: Σπύρο,
0: time.
1: Εγώ, Σπύρο, ξέρω και μου έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι από διάφορους τομείς, από τη διαφήμιση, από το χώρο της ομορφιάς, που υπήρχε περίοδος, εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, βέβαια αυτή ήταν μία, που η Ελένη Μενεγάκη έβγαινε και έλεγε, π.χ. τι ωραίο αυτό το κραγιόν, ελάτε να το δοκιμάσω, δείτε πώς γράφει επάνω μου. Και την επόμενη μέρα το κραγιόν αυτό ήταν sold out. Σύμφωνη. Δεν το βρίσκεις πουθενά. Που σημαίνει ότι είχε, ότι πουλούσε, εν πάση περιπτώσει. Και δικαίως ίσως έπαιρνε κάποια
0: πάντως,
1: χρήματα.
0: Εγώ δεν θα πω
1: ονόματα
0: συγκεκριμένα, αλλά σου λέω ότι τότε οι άνθρωποι, επειδή εγώ έκανα εκπομπή τότε και επειδή ήξερα τα budget, έβλεπα ότι αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Όπως και συγκεκριμένοι πανελίστες παίρνανε άπειρα λεφτά. Και μπορεί και να παίρνουν. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και τα παίρνουν αν τα παίρνουν. Δεν λέω όχι. Αλλά δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να βγει μια εκπομπή με τέτοια budget.
1: Και ένας γιατρός, ο οποίος δίνει αγώνα φοβερό και τρομερό μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να παίρνει 1500. Όχι, ρε Σπύρο.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Το ίδιο είναι. Κάτσε λίγο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και το ίδιο.
1: Υπερασπίζομαι τους συναδέλφους, αλλά να λέμε και κάποια πράγματα. Το ίδιο είναι να είσαι γιατρός και το ίδιο είναι να είσαι ένα τηλεοπτικό πάνελ.
0: Αφού δεν είσαι, μα ο άλλος που είναι στο πάνελ δεν έχει μάθει να είναι χειρουργός ο άνθρωπος. Ο άλλος είναι χειρουργός.
1: Δεν έχουν όμως την ίδια. Είναι δυνατόν να παίρνουν οι γιατροί μας 1500 ευρώ στα νοσοκομεία που έχουν φάει τα νιάτα τους και τα χρόνια τους και το διάβασμα που ρίχνουν και το.
0: Με αυτή τη λογική δεν πρέπει να υπάρχει και κομμωτή που παίρνει 500 ευρώ το κούρεμα. Δεν πρέπει να υπάρχει κομμωτή.
1: Δεν πρέπει.
0: Που παίρνουν
1: τη βαφή. Χαζοί αυτοί που τα δίνουν.
0: 250 ευρώ τη βαφή.
1: Χαζοί αυτοί που τα δίνουν.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Βάψτε τα μόνοι σας τα μαλλιά σας.
0: Τα βάφεις μαύρα. Μην το συζητάς. Το συζητάμε τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλω να σου πω ότι κάπου δεν πάει. Απ' την άλλη μεριά όμως, εγώ θα σου πω το άλλο για να πάρω το ίδιο. Δεν είναι δυνατό πανελίστας που κάθεται, ας πούμε, και λέει δύο ώρες κάτι ή είναι μέσα. Και δεν λέω μόνο για τους πανελίστες, αλλά να παίρνει τα ίδια λεφτά με έναν άλλο που πάει στις φωτιές, που πάει στους σεισμούς, που πάει στις καταστροφές. Ή με τα παιδιά, επειδή είπα πριν για το Υπάρχει Ελλάδα. Που γύρισαν όλη την Ελλάδα και κάνανε 1000 ρεπορτάζ για αυτό το πράγμα. Και μάθαμε και 5 πράγματα. Γιατί εγώ τη θεωρούσα πολύ ωραία εκπομπή. Και ωραία κίνηση από το Sky αυτό που γινότανε.
1: Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρουν όλα αυτά πραγματικά τον κόσμο.
2: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά.

0: Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Εχμές για την κυβερνητική πολιτική σε ζητήματα οικονομίας, δημογραφικού, μεταναστευτικού και εθνικών θεμάτων, άφησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Ήταν η σχετική απάντησή του στο ερώτημα αν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με το χώρο που εκφράζει. Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανακοίνωσε τη νέα σκιώδη κυβέρνηση. Αρχίζει αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρείται ιστορικού χαρακτήρα για το μέλλον του κόμματος. Στη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας έγινε δεκτή εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για πολιτική στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τον Σκαραμαγκάλα και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος στο Κτέλ μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ίδια εικόνα στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μποτιλιαρισμένοι δρόμοι στο κέντρο του Πειραιά. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέν, ανέφεραν σήμερα οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό του εχθρό που είναι το Ισραήλ, όπως είπε. Χθες ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στις υποθέσεις του Λιβάνου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε χθες την πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας κατά μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων στο Κουβέιτ, εκτιμόμενης αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε το State Department. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα, ιατροδικαστική έκθεση καταγγελίας για χρόνια κακοποίηση και τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής συλλέξει οι αρχές καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του καθομολογέν δράστη ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Τραυματίστηκε 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία, στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος. Οι συνθήκες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 με επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Σε μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει, διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες του Ολυμπιακού με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με τους ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
3: Ένα να σα πω και ένα ωραίο τώρα, παιδιά. Λοιπόν, Αλφα Ρέντε 98,9 όσοι ανοίξατε τώρα, Αναστηματιάδη Σπύρος Λάμπρου. Έχουν φέρει προχτές κάτι γλυκάκια στο κανάλι κάτω και περνάω μια βόλτα από εκεί και λέει: δεν θέλουμε γλυκό, Σπύρο, τίποτα σαλαμάκα. Δεν θέλουμε γλυκό. Ευχαριστούμε, δεν θέλουμε γλυκό, προχώρα. Ήταν ο άλλο με τα γενέθλιά του άνθρωπο. Τι να πει, τι να κόψει αβοκάντο να φέρνει. Να κόβουν ανανάδες, τι να κόβουνε τριγωνάκια.
4: Έχω κι εγώ γενέθλια σε λίγες μέρες.
3: Ναι. Τι θα αυτή τούρτα θα φέρεις.
4: Δεν θα φέρω τούρτα.
3: Τι θα φέρεις.
4: Νομίζω δουλεύω, άρα πρέπει να φέρω γλυκά εδώ στους συναδέλφους. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί, θα δω.
3: Τι?
4: Θα πάρω το φίλο μου, το Γιάννη το γλυκό να το αναλάβει, να στείλει αυτός.
3: Ναι, και τι θέλεις. Άμα στείλει ο γλυκός θα πεθάνουμε όλοι.
4: Ναι, ναι.
3: Θα φέρει ο Γιάννης ο γλυκός στο Μαρόν που λέγαμε την άλλη φορά. Δεν έχει καμία κανονικότητα στο υπέροχο κεφάλι του. Του λες, είμαστε 20 άτομα, Σαββατοκύριακο maximum. Φέρνει γλυκά για 60, για 80, για 80. Δηλαδή του λέμε ρε φίλε, θα χαλάσουνε. Παιδιά, καλά να είσαστε. Αυτό δεν είναι κατάσταση. Τι λέει εδώ, λέει 8 ώρες στο χειρουργείο χωρίς νερό, χωρίς τουαλέτα όρθιος. 1200 ευρώ μεικτά για γιατρό που έλεγες πριν εσύ. Και δίκιο έχει. Γεια σου Νικολάκη. Έλα ρε Νικολάκη με την υπέροχη κόρη. Πού πάμε? Ο Νικολάκης, ο αγαπημένος ο Τσιρομενίδης με την κόρη με την Πολύστρια. Νομίζω ότι έχει τελειώσει το πόλο. Τώρα πάμε βόλτες. Και καλά κάνει μπαμπάς και κόρη. Ούτε οι γιατροί, ούτε οι πυροσβέστες, ούτε άλλοι κλάδοι. Αξίζει να παίρνουν 1500 και να δίνουν πραγματικά τη ζωή τους. Και κάποιοι παρουσιαστές ή μητροπολίτες να παίρνουν 5000 στο κάτω-κάτω. Ποιος πραγματικά προσφέρει έργο, Ντίνα. Εντάξει, ο καθένας ρε παιδιά προσφέρει το δικό του έργο. Μην το βάλουμε έτσι. Δεν είπα εγώ να μην παίρνουν και άλλοι, αλλά να υπάρχει μια λογική. Για τους γιατρούς συμφωνώ ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Και πολύ λίγα τα χρήματα.
4: Και όχι τόσο μεγάλο γκάπ. Γιατί
3: μεγάλο.
4: Δεν είναι για τους πυροσβέστες μας.
3: Βέβαια, οι γιατροί μπορούν να κάνουν και τα δικά τους.
4: Δεν είναι
3: ιατρία,
4: για τους διασώστες του ΕΚΑ που σώζουν ζωές και πάνε κάθε φορά οι άνθρωποι οι ίδιοι κοντεύουν να πάθουν καρδιά και εγκεφαλικό προκειμένου να φτάσουν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ειδικά μέσα στην Αθήνα, να φτάσουν σε ένα σημείο εγκαίρως να σώσουν τους συμπολίτες μας. Τι λες, σε παρακαλώ, μην πιάσεις τώρα το.
3: Πάντως, και οι πυροσβέστες ξέρεις που την πατάνε. Γιατί δεν έχουν ανέβει πολύ μισθοί τους. Γιατί σου λέω ότι είσαστε ένα τρίμηνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο που είχε τις φωτιές. Μετά
4: ναι,
3: δεν έχετε
4: αλλά
3: τόσο
4: ένα
3: πολύ
4: τρίμηνο
3: δουλειά.
4: Οι
3: ένα
4: άνθρωποι
3: τρίμηνο έχουν πεθάνει άνθρωποι όμως.
4: Και
3: εκεί,
4: βάζουν σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή. Και ώρες στη μάχη με τις φλόγες. Άϊπνοι, νηστικοί. Και σώζουν όχι μόνο περιουσίες, αλλά κυρίως σώζουν ζωές κάθε χρόνο.
3: Λοιπόν, τους γιατρούς τους πληρώνει το κράτος. Ναι. Το κράτος πρέπει να αυξήσει τους μισθούς. Καλά, οι γιατροί πληρώνονται όμως και από τα δικά τους. Τα ιατρία που τους πληρώνουν είναι οι ασθενείς, οι ιδιώτες. Οι πανελίστες πληρώνονται από τους ιδιοκτήτες καναλιών που τα παίρνει από το κράτος έμεσα μέσω τραπεζών, δανεικά και αγύριστα. Τα κομμωτήρια τα επιλέγεις. Ναι, όλα τα επιλέγετε, παιδιά, μην το συζητάς. Ας κάνει λοιπόν το κράτος σωστά τη δουλειά του. Εντάξει, μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος, γιατί να σας πω κάτι. Το κράτος καλά τη δουλειά του κάποιες φορές την κάνει. Αλλά όταν ο Σπύρος, ο γιατρός, ο δημοσιογράφος, ο κομμωτής, ο σιδεράς, ο υδραυλικός, θέλετε να πω και άλλα επαγγέλματα,
4: ναι,
3: δεν κόβουν από δειξούλα. Και τα παίρνουν μαύρα και τσουβαλάτα και μετά λες, μα πώς γεμίσαν όλα. Εμένα φίλος μου που λέγε το αυτοκίνητό του 25.000 ευρώ και του βρεθήκανε 8 προσφορές, οι 7 προσφορές, η μία προσφορά του ζήτησε τα 24, τα κάνει 20 και οι 7 προσφορές του δώσαν 25 ντάγκα ντάγκα μαύρα. Θέλετε να δείτε ποιος κάνει καλά τη δουλειά για να είμαστε εντάξει. Δημητράκη, καλημέρα. Οι πανελίστες τώρα πια παίρνουν από μηδαμινά ως μηδενικά χρήματα. Δεν είναι έτσι, Δημητράκη. Το εξαργυρώνουν με καλέσματα τύπου Σιανίδη κλπ. Ντάβλα και η τέτα που έβγαινε παλιότερα στο Μέγκα διαφήμιση στο μαγαζί της έκανε και έπαιρνε προϊόντα από τις εταιρείες. Ποτέ δεν πήρε χρήματα. Σας περιμένουμε και τους δύο. Στο τέτα Beauty Salon. Να σε καλά, φιλαράκι. Αχ, τώρα το διάβασα το τελευταίο. Ο Ντένι θέλει να. Εντάξει, φιλιά, Δημητράκη μου. Δίκιο έχεις όμως σε πολλά. Να είστε καλά. Μόνο η βενζίνη είναι λίγο πιο ακριβή.
4: Μισό λεπτό, Βρεσπίρα μου, μπερδεύεις λίγο τους ακρατές. Τώρα μας διαβάζεις το μήνυμα του Θανάση που
3: πήγε
4: στο
3: θέρμο
4: ετωλό Ακαρνανίας.
3: Α, μπράβο.
4: Και μας εξηγεί ότι η βενζίνη εκεί είναι λίγο πιο ακριβή.
3: Ναι.
4: Όλα τα άλλα είναι πολύ φθηνότερα. Η μπύρα στην πλατεία, ωραίος είσαι.
3: Ναι.
4: Το θέρμο είναι μεγάλο. Εξήγησέ μου.
3: 1200 άτομα σου είπε.
4: 3 ευρώ. Ναι, έχει θάλασσα, είναι σε βουνό, που είναι.
3: Με την ποικιλία κέρασμα, μερίδα κοντοσούβλη με πατάτες 5 ευρώ.
4: Έλα.
3: Ωραίος.
4: Πολύ καλός.
3: Πολύ καλός. Τιραμισού θέλει ο Σάκης και ο Κωστάκης. Ο Κωστάκης θέλει κασετίνα.
4: Κωστάκη,
3: έτσι.
4: Εσύ είσαι, σε έχω πετάξει έξω από τη λίστα. Είσαι στη μαύρη λίστα μάλλον.
3: Άστον ένα φάνα γλυκά, κύριε, μην κάνετε έτσι.
4: Ρε εσύ. Δεν έχει στείλει κάτι να δοκιμάσουμε από τώρα το μαγαζί. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε. Πού είπαμε ότι είναι?
3: Γιατί δεν
4: όχι
3: πας
4: στην Κυψέλη, που είναι ο Κώστας ο Ταμπάκης, στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα.
3: Κάτσε. Μας ακούει ο Γιώργος Σαραντάκος και στέλνει μήνυμα τώρα. Παιδιά, μισό λεπτό εκεί, να δούμε.
4: Έλα, γιατί έχουμε πολύ, πολύ τώρα, ωραίο τώρα. Καλεσμένο.
3: Δεν πάρουμε. Πες να τον πάρουν τον αγαπημένο.
4: Τον έχουμε
3: καλεσμένο.
4: Πάρει, είναι ήδη στη γραμμή.
3: Αλήθεια, λοιπόν, πάρα πολύ.
4: Πάμε να...
3: Λοιπόν, μισό λεπτό εκεί, να σας δώσω και τιμές. Στο Χαϊδάρι σήμερα, όχι στο Κολωνάκι και στην Κηφισιά, λέει ο Γιώργος, γιατί είναι στη Λαϊκή. Μια και λέμε για ακρίβεια, έτσι.
4: Ναι.
3: Ντομάτες 3 ευρώ, λεμόνια 2,50.
4: Ναι.
3: Και η ντομάτα, λέει, σε σχέση με πέρσι,
4: ναι,
3: είναι μισό ευρώ πάνω. Φταίνε τα λιπάσματα, φταίνε τα μεροκάματα, φταίνε τα μεταφορικά.
4: Το κόστος μεταφοράς,
3: μέχρι
4: ο πόλεμος.
3: Και τα χόρτα, άγρια χόρτα, 3 ευρώ.
4: Τι?
3: Ναι.
4: Πέρυσι, πόσο κάνανε, έχει η σύγκριση.
3: 100%
4: πάνω. 100%
3: πάνω. Γι' αυτό σου λέω.
4: Α, έλα, και είναι και πολύ τώρα καλή πάσα για τον άνθρωπο τώρα που έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, ακούστε, πάμε τώρα, είδαμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχουμε μαζί μας έναν από τους στενούς συνεργάτες αυτό το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Είναι ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, απόφοιτος του Χάρβαρντ αλλά και του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Φάνης Τσουλουχάς. Και χαίρομαι πολύ που τον έχουμε μαζί μας, γιατί πέφτει και στη συζήτηση ακριβώς της ακρίβειας και της αγοράς, αυτά που συζητούσαμε τώρα με τον Σπύρο Λάμπρου. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
5: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά.
4: Ακούσατε τις τιμές πως διαμορφώνονται σε μία από τις πολλές λαϊκές. Κάποια προϊόντα είναι σχεδόν 100% πάνω σε σχέση με πέρυσι.
5: Ερητό να σας πω ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαστε. Mm-hmm. Αλλά πριν σας μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά, να αναφέρω ότι υπάρχουν σοβαροί γεωπολιτικοί κίνδυνοι αυτή τη στιγμή. Εγώ το αποκαλώ αποσπασματικός τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Το πετρέλαιο μπορεί να πάει, υπάρχουν προβλέψεις ότι μπορεί να πάει μέχρι στα 150 δολάρια το βαρέλι, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει τρομερές συνέπειες. Και στα θετικά θα έλεγα ότι είναι η αύξηση της παραγωγικότητας από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει και ανεργία. Τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα τουλάχιστον στην Αμερική και στη Βρετανία,
4: ναι,
5: το οποίο δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιηθεί εδώ πέρα, είναι αυτό που λέμε το private credit, δηλαδή η ιδιωτική πίστοση. Μάλιστα πριν περίπου 2 μήνες ήμουνα στο Federal Reserve Bank του Σαν Φρανσίσκο και ήταν η πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας και ανέφερε ότι αν κάτι την κρατάει ξύπνια το βράδυ είναι η ιδιωτική πίστοση.
4: Θέλετε να μας το εξηγήσετε με απλά λόγια, κύριε καθηγητά, τι σημαίνει αυτό και γιατί σας προβληματίζει?
5: Προβληματίζει πάρα πολύ γιατί δεν είναι regulated, δεν υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί, δεν είναι μέσω τραπεζών κτλ. Είναι η ιδιωτική πίστοση.
4: Ναι.
5: Και μπορεί να σκάσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε αυτοί είναι οι κίνδυνοι τους οποίους διάγουμε αυτή τη στιγμή.
4: Μάλιστα. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
5: Όταν κάποιος παίρνει πίστοση από ιδιώτη, όχι από τράπεζα.
4: Μάλιστα.
3: Να σας ρωτήσω κάτι απλό. Η ακρίβεια στα δικά μας τα σούπερ μάρκετ τώρα και όλο αυτό που ζούμε εμείς στα σούπερ μάρκετ στις λαϊκές, είναι σίγουρα οι εξωγενείς παράγοντες, είναι ο πόλεμος στο Ιράν, είναι ένας πόλεμος που έχουμε στην Ουκρανία εδώ και 4 χρόνια. Εσείς τώρα είστε ένας άνθρωπος ο οποίος επεξεργάζεται και το πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού, το οικονομικό πρόγραμμα. Και η κυρία Καριστιανού που την ακούσαμε χτες και ο κύριος Αβγερινός που τον είχαμε φιλοξενήσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μιλήσανε για αυτοδυναμία. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε, τι μπορείτε να πείτε στον κόσμο τώρα που σας ακούει για να πάει στο σούπερ μάρκετ και να μην θέλει 100 ευρώ για μια τσάντα πράγματα?
4: Αν πράγματι δηλαδή, κύριε καθηγητά, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν?
5: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι ότι οι διεθνείς συνθήκες, όπως είπαμε, δεν είναι πάρα πολύ καλές και η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να έχει διαρθρωτικά προβλήματα. Όπως παραδείγματος χάρη ολιγοπωλιακές αγορές, ακόμα και τοπικά μονοπόλια κτλ. Οπότε αν δεν διορθωθούν αυτά...
3: Δηλαδή,
5: αυτά προσπαθούν...
3: τι εννοείτε για να το καταλάβουμε εμείς, τι εννοείτε τοπικά μονοπόλια, δηλαδή τι πρέπει να αλλάξετε? Είσαστε εσείς τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών και σας λέει ο κόσμος δεν μπορούμε να πάρουμε πράγματα από το σούπερ μάρκετ, θέλουμε 100 ευρώ για να πάρουμε 3 πραγματάκια. Το ίδιο και στη Λαϊκή. Τι μπορείτε να αλλάξετε για να πείτε ότι θα μπορέσει ο κόσμος, ρε παιδί μου, παίρνει 1000 ευρώ, να τα βγάλει πέρα?
5: Εμείς δουλεύουμε πολύ σκληρά στο να μειωθούν φόροι. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, γιατί είναι, όλες οι θέσεις είναι υπό επεξεργασία, όπως καταλαβαίνετε, και πρέπει να εγκριθούν και από τα αρμόδια όργανα. Αλλά να περιμένετε από μας πολλές φορολογικές αλλαγές, ιδίως σε βασικά είδη, το οποίο νομίζουμε θα ανακουφίσει τον πληθυσμό. Προφανώς το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια και η καθημερινότητα που μας ενδιαφέρει. Καταλαβαίνουμε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό δεν είναι αστείο. Οι περισσότερες οικογένειες δεν έχουν αρκετά λεφτά να τελειώσουν το μήνα.
3: Ποιους φόρους θεωρείτε άδικους? Στη βενζίνη, το ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ, τον ένφια? Ποιους θεωρείτε άδικους και δεν πρέπει να υπάρχουν? Εσείς
4: πρέπει να μειωθούν.
5: Ναι, όπως σας είπα, ο ΦΠΑ παραδείγματος χάρη είναι τρελό να έχουμε ΦΠΑ 24%. Αυτό δεν έχει καμία οικονομική λογική. Όπως ξέρετε, έχουμε, τέλος πάντων, να μην είναι...
3: Ο φόρος στη βενζίνη είναι λογικός?
5: Στη βενζίνη η κυβέρνηση έπρεπε να είχε μειώσει το φόρο. Δυστυχώς η κυβέρνηση αναλύσκεται σε, να το πω έτσι, εμβαλωματικές λύσεις, οι οποίες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει.
3: Ο ένφια είναι λογικός φόρος?
5: Ο ένφια, χρειαζόμαστε μία γκάμα φόρων, αλλά λογικός φόρος για τους για ανθρώπους που έχουν ένα μικρό σπίτι και τα λοιπά, μικρής αξίας, και έχουν χαμηλά εισοδήματα, δεν είναι λογικός.
4: Κύριε καθηγητά, πείτε μου λίγο.
5: Και να σας πω για το ΦΠΑ, συγγνώμη.
3: Ναι.
5: Για το ΦΠΑ,
4: ναι.
5: Έπρεπε να είναι στο 8%, όχι στο 24%, καταλάβατε. Και με ΦΠΑ 24%, αυτό οδηγεί σε φοροδιαφυγή, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Όλοι το ξέρουμε.
3: Τη φοροδιαφυγή μπορείτε να την παλέψετε εσείς? Πώς θα την παλέψετε? Εδώ πέρα αυτό λέγαμε πριν.
4: Οργιάζει, κύριε καθηγητά. Παίρνουν, κύριε Τσουλοχά, και... μέτρα. Αλλά πάντα καθηγητά, η μαύρη εργασία είναι μεγάλο αγκάθι για τη χώρα.
3: Να σας πω και κάτι όμως. Όταν εγώ παίρνω 1000 ευρώ και μου έρθει ο τεχνίτης, οποιοδήποτε τεχνίτης στο σπίτι, και μου πει: Σφυράκο, 100 με απόδειξη, 70 χωρίς. Και εγώ δεν έχω 100, έχω 70. Δεν θα φτιάξω τη ζημιά με 70.
4: Πηγαίνω προς εκεί, γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω. Ακόμη και τα 30 ευρώ είναι πολύτιμα να τα κερδίσω από κάπου.
5: Αναμφίβολα, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Χρειάζεται ψηφιοποίηση. Η κυβέρνηση δυστυχώς έχει ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Εμείς θέλουμε να εξαλείψουμε την γραφειοκρατία, να δουλεύει η χώρα σαν κανονική χώρα. Δηλαδή, να σας πω τι, εγώ είμαι 40 χρόνια Αμερική και αν έχω πάει 6 φορές σε δημόσια υπηρεσία, είναι ζήτημα, σας μιλάω ειλικρινά. Και οι περισσότερες από αυτές τις φορές ήταν για την πράσινη κάρτα κτλ. Στην Ελλάδα, όταν έρχομαι, όταν πάω, ας πούμε, σε πολεοδομία ή εφορία, δηλαδή.
3: Δράμα.
5: Ναι, μα τι να πω, δηλαδή. Εσείς θα ζείτε καλύτερα από μένα.
4: Έχω διαβάσει κάποια άρθρα σας, κύριε καθηγητά, που περιγράφετε τις συνθήκες εδώ της καθημερινότητας της Ελλάδος σε σχέση με την Αμερική. Τι άλλο είναι αυτό που σας πληγώνει εδώ στη χώρα και θα θέλατε να διορθωθεί?
5: Η φτωχοποίηση είναι σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πραγματικά αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο να το αντιμετωπίσουμε. Και προσωπικά, επειδή έτσι ερχόμενος από έξω, βέβαια επειδή η οικογένειά μου είναι εδώ, έρχομαι τακτικά εννοείται, και όπως ξέρετε αρθρογραφώ για όλα τα οικονομικά και εθνικά θέματα της Ελλάδος, αλλά όταν έρχομαι από έξω, αυτό που περισσότερο με προβληματίζει είναι ότι συνεχίζει το αρπακόλα. Το βλέποντας και κάνοντας, δεν υπάρχει πραγματικά ένα πρόγραμμα. Κάποια πράγματα, ας πούμε, έχουν αλλάξει, δηλαδή οι καλύτεροι δρόμοι και τα λοιπά.
4: Ναι.
5: Αλλά εγώ το βλέπω σαν κύκλοι που δεν τέμνονται. Δηλαδή βγαίνεις, ας πούμε, στις γειτονιές. Τι να σας πω, εγώ βλέπω εδώ στη γειτονιά μου, τα πράγματα είναι τα ίδια όπως ήταν πριν 50 χρόνια.
3: Αλήθεια,
5: δηλαδή,
3: είναι αυτό.
4: Σε ποια γειτονιά είστε, κύριε Τσουλοχά?
3: Όποια γειτονιά και να πας, έτσι είναι, όπως το λέτε.
5: Εγώ είμαι Χαλανδρέος.
4: Μάλιστα, και δεν βλέπετε τα ίδια.
3: Εσείς έχετε, εγώ συμφωνώ λοιπόν ότι βγαίνετε, φτιάχνετε ένα ωραίο πρόγραμμα, έχετε λοιπόν κάποιες θέσεις και συνεργάζεστε με κάποιον έτσι ώστε να δώσετε αυτές τις θέσεις, θα συνεργαζόσασταν, ας πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Πασόκ, με τον ΣΥΡΙΖΑ, για να πεις ότι, ρε παιδί μου, αφού τις έχουμε τις θέσεις, γιατί να μην μπούμε μέσα και εμείς να τις δώσουμε?
5: Εμείς καταρχήν θα έχουμε αυτοδυναμία, πιστεύω. δεν παίζουμε τάβλη αυτή τη στιγμή, σκάκι παίζουμε, έτσι, δηλαδή δεν κοιτάμε δημοσκοπήσεις καθημερινά και τα λοιπά, εμάς μας ενδιαφέρει το τέλος. Αλλά τώρα με ποιους να συνεργαστούμε, με την κυβέρνηση των Ντεμπών, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της διαπλοκίας και της διαφθοράς.
3: Ναι, με αυτήν, γιατί θα σας πω εγώ, θα σας πω εγώ το άλλο.
5: Είμαι τον ιδιοκτήτη του τρίτου μνημονίου που υποθήκευσε τη χώρα για 99 χρόνια, καταλάβατε.
3: Όχι, εγώ θα σας πω γιατί να συνεργαστείτε με μια κυβέρνηση και να τους πείτε ότι παιδιά, όπα, εδώ στα Τέμπη τα έχετε κάνει χάλια, μπαίνουμε εμείς, παίρνουμε το ανάλογο Υπουργείο.
4: Αλλά
3: και φτιάχνουμε τα τρένα. Φτιάχνουμε τα τρένα, παίρνουμε την οικονομία και φτιάχνουμε αυτό. Όχι κάθομαι απ' έξω και βλέπω τι θα γίνει και λέω εγώ δεν μπαίνω και πετάω πέτρες μόνο και λέω η κακή που είναι η Άννα η Σταματιάδου. Δηλαδή εγώ λέω να μπείτε στο χώρο μέσα.
4: Σε περίπτωση εννοείς που δεν υπάρξει αυτοδυναμία.
3: Ναι, σε περίπτωση δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Λέτε σε όλα όχι ή αφήνετε και κάποια παράθυρα ανοιχτά σε προϋποθέσεις συγκεκριμένες να συνεργαστείτε.
5: Είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε, αυτά τα, να συζητάμε αυτά τα θέματα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι νομίζω θα έχουμε αυτοδυναμία. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς δεν έχουμε ιδεολογικές αγκυλώσεις. Το τονίζω αυτό, δεν έχουμε ιδεολογικές αγκυλώσεις. Όπως παρατηρήσατε, τα μέλη του κινήματος είναι από δεξιά, κέντρο και αριστερά. Δεν ρωτάμε καν.
3: Συμφωνούμε. Μα γι' αυτό και εγώ σας λέω. Επειδή δεν έχετε, ας πούμε, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, γιατί ιδεολογικά δεν πάμε. Εσείς δεν έχετε ιδεολογικές αγκυλώσεις. Γι' αυτό και λέω ότι θα μπορούσε ο δικός σας μηχανισμός να μπει μέσα. Τώρα, επειδή είστε και καθηγητής πανεπιστημίου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και έχετε και μια πολύ μεγάλη πορεία. Βγαίνουν τα νούμερα για να λέτε τώρα ότι θα είσαστε αυτοδύναμοι, ότι θα έχετε 39%. Με τόσα κόμματα που θα είναι απάνω, βγαίνουν τα νούμερα ή το λέτε έτσι γιατί λες εντάξει τώρα τι να πούμε, να κερδίσουμε πάμε.
5: Όχι, όπως βλέπετε η κυρία Χαριστιανού έχει πολύ μεγάλη δημοτικότητα, σε δημοτικότητα βγαίνει πρώτη.
3: Αλήθεια.
5: Εν τω μεταξύ το επιτελείο το οποίο δεν το έχετε δει τώρα κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και αυτό θέλω να το τονίσω, δηλαδή τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν κάνει τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Και η μία μεγάλη διαφορά μας από τα άλλα κόμματα είναι τα άλλα κόμματα λένε ότι θα κάνουν πράγματα, εμείς πραγματικά θα τα κάνουμε γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό. Αυτό που μας ενώνει είναι ότι αγαπούμε την Ελλάδα, είμαστε πατριώτες, πώς να σας το πω. Και ο κόσμος ας πούμε που επικοινωνεί από τον blog μου παραδείγματος χάρη μου λέει είσαστε η τελευταία μας ευκαιρία. Εμείς αυτό το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε οι προγραμματικές μας θέσεις είναι ας πούμε αυτό που λέμε ένα living document. Είναι δηλαδή ζωντανό κείμενο, συνεχώς βελτιώνονται και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
3: Κανείς δεν διαφωνεί και εγώ συμφωνώ με εσάς.
4: Βεβαίως κύριε καθηγητά, όλοι έτσι ξεκινάνε και μετά όταν παίρνουν εξουσία αλλάζει κάπως το story. Το έχουμε δει και αυτό.
3: Πώς θα αλλάξετε τα πράγματα αυτά που λέτε εάν δεν είσαστε μπροστά? Γιατί και εγώ λέω 1002, αλλά άμα δεν είμαι καλός λέω παρουσιαστής. Άμα δεν βγει στο μικρόφωνο να σε δει ο κόσμος, πώς θα γίνει?
5: Θα είμαστε μπροστά ακόμα, όπως ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε στον Άριο Πάγο, είναι ακόμα νωρίς, θα μας βλέπετε όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις όπως καταλαβαίνετε για να προχωρήσουμε με τα όργανα του κινήματος.
3: Σαφώς.
5: Και τα λοιπά.
3: Τώρα επειδή ρωτάει ο κόσμος εδώ και έχετε και μεγάλη εμπειρία και σας ξέρει ο κόσμος εδώ πέρα γιατί μας στέλνουν εδώ και μηνύματα για τα κείμενά σας και τα γραπτά σας τα οποία είναι και εξαιρετικά. Για την ανεξέλεκτη λέει λαθρομετανάστευση, τι πιστεύει ο κύριος καθηγητής, πώς μπορεί να αντιδράσει, ποιο είναι το σχέδιό τους?
5: Ναι, έχω γράψει μάλιστα ένα άρθρο για τη μετανάστευση. Πιστεύω στην ελεγχόμενη μετανάστευση. Δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος να εμφανίζεται έτσι στα σύνορα. Δεν μπορείς, όπως ας πούμε δεν μπορείς να πας σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να πηγαίνουν σε πρεσβείες και να κάνουν αιτήσεις και εμείς θα επιλέγουμε τις άτομα για τις ανάγκες που έχουμε. Αλλά ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει να μην μειώσουμε τους μισθούς στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θέλουμε να φέρουμε τόσο κόσμο ώστε να μειωθούν οι μισθοί στην Ελλάδα. Επίσης μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ το δημογραφικό. Εντάξει, θεωρούμε το δημογραφικό πρόβλημα το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Οπότε θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή με τα λύπης μου άκουσα τον κύριο Δένδια να λέει όταν είχε πάει στην Ινδία ότι πρέπει να φέρουμε Ινδούς στην Ελλάδα και Λογικά σκεπτόμενος ως Έλληνας λες, γιατί δεν μπορούμε να ενισχύσουμε τις ελληνικές οικογένειες για να αυξηθεί η γεννητικότητα. Αυτή τη στιγμή ας πούμε οι γεννήσεις στην Ελλάδα είναι στο 1,3 αναγυναίκα, ενώ έπρεπε να είναι 2,1 με 2,3.
4: Πολλές φορές το αναδεικνύουμε σε αυτή την εκπομπή και το καταπιανόμαστε με αυτό το ζήτημα, κύριε καθηγητά, όπως και με το γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι μας εξακολουθούν να φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, αναζητώντας μια καλύτερη λύση, γιατί εδώ δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
3: Πάντως, κύριε καθηγητά, να ξέρετε ότι ο κόσμος.
5: Ξέρετε, αυτό έχει μεγάλες συνέπειες στο ασφαλιστικό, δηλαδή το οποίο δεν ξέρω να το καταλαβαίνω.
3: Ναι, δεν θα παίρνουμε συντάξεις. Άμα δεν υπάρχουν νέοι να δουλέψουν, απλά πράγματα.
5: Ακριβώς.
3: Κύριε καθηγητά, αυτό που βλέπω εδώ και από τον κόσμο και αυτό που λέω και στη Σάνο τώρα τον υπολογιστή είναι ότι οι περισσότεροι λένε ότι θέλουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα από εσάς.
4: Απαντήσεις to the point και όχι θεωρίες, ας πούμε.
3: Δηλαδή, εδώ, ΦΠΑ στα τρόφιμα 8%, ΦΠΑ στη βενζίνη 10%, ένφια για τους πλούσιους 50%, για τους φτωχούς 0%.
4: Θα οικογένειες... δούμε τέτοια πράγματα όταν θα είναι έτοιμο το πρόγραμμα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα φτιάχνεται και επεξεργάζεται.
5: Όλα θα τα ανακοινώσουμε στην ώρα τους. Αυτό που ήθελα επίσης να τονίσω είναι ότι εμείς θέλουμε ο κόσμος να μας πει τι προτάσεις έχει. Εχθές ας πούμε συζητούσαμε για τον τρόπο επικοινωνίας και τα λοιπά.
4: Ναι.
5: Και θα δημιουργήσουμε κανάλια ώστε να μπορεί ο κόσμος να μας μεταφέρει απευθείας τις αλλαγές που θέλει να δει. Εμείς θέλουμε να αφουγκραζόμαστε τον κόσμο. Επίσης, όπως είπαμε, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ούτε ψέματα θα λέμε, όπως λένε οι επαγγελματίες πολιτικοί. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε ήδη επαγγελματίες. Δουλεύουμε. Εγώ δουλεύω 40 χρόνια στην Αμερική. Δηλαδή, δεν έχω ανάγκη να πάρω εδώ κάποια θέση, εντάξει, για να ζήσω.
4: Να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό τώρα λέτε, έχετε μια καταξιωμένη καριέρα στην Αμερική τόσα χρόνια, τι είναι αυτό που σας έκανε κύριε καθηγητά να συνταχθείτε με την Μαρία Καριστιανού?
5: Η Μαρία Καριστιανού, έχουμε συναντηθεί εδώ και μήνες, δουλεύουμε μαζί εδώ και μήνες, είναι ένα εξαίρετο άτομο και αυτό που με έλκυσε είναι ότι θέλει πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα.
3: Πώς όμως είναι... κύριε καθηγητά, αυτό εγώ σας ρωτάω το πρώτο, δεν είναι έτοιμο το πρώτο, πώς να το αλλάξετε αν δεν είσαστε κυβέρνηση, αν δεν έχετε το 40%, που δεν είναι και εύκολο πράγμα τώρα, εσείς τα ξέρετε και καλύτερα από μένα τα οικονομικά, αλλά... Αν είσαστε στην αντιπολίτευση, πώς θα το αλλάξετε αν δεν βγείτε μπροστά εσείς και σας πιστέψει ο κόσμος. Αν δεν βγείτε μπροστά και αν δεν δοκιμαστείτε κι εσείς. Δηλαδή να πάρετε ένα υπουργείο, να δούμε πώς το πήγε το υπουργείο, κύριος καθηγητής.
5: Δεν θα είμαστε αντιπολίτευση, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Νομίζω ο λαός θα αποφασίσει, θα μιλήσει, θα καταλάβει ότι έχουμε πραγματικό πρόγραμμα. Θα καταλάβει.
3: Συμφωνώ. Αν δεν είστε πρώτο κόμμα, τι λέτε? Τι θα κάνετε?
4: Η κυρία Καριστιανού πάντως λέει ότι δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
5: Ναι, τη χώρα προφανώς κανείς δεν θέλει να την αφήσει ακυβέρνητη, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια διαδικασία. Δηλαδή, παίρνει το πρώτο κόμμα την εντολή, το πρώτο κόμμα με ποιον θα συνεργαστεί, για πέστε μου εσείς.
3: Άμα εσείς είσαστε στο 18-20% σας λέω εγώ, γιατί
5: ας
3: όχι.
5: Πούμε εμείς, ας πούμε υποθετικά, ναι, αν είμαστε εμείς πρώτοι...
3: Όχι, δεύτερο, είσαστε κάνουμε... εσείς δεύτερο κόμμα.
5: Λοιπόν, αν είναι ας πούμε η Νέα Δημοκρατία πρώτη, με ποιους θα συνεργαστεί? Οπότε δηλαδή μπορεί να πάρει την εντολή και να μην μπορεί να κάνει τίποτα, καταλάβατε.
3: Αν σας ζητήσει από εσάς να συνεργαστείτε και μπορεί να κάνει κυβέρνηση, λέτε ναι?
5: Με τον κύριο Μητσοτάκη όχι.
3: Ωραία. Είναι το Πασόκ πρώτο ή είναι ο Αλέξης Τσίπρας πρώτος? Συνεργάζεστε μαζί του?
5: Μα σας είπα, είναι ο ιδιοκτήτης του Τρίτου Μνημονίου που υποθήκευσε τη χώρα για 99 χρόνια. Δηλαδή,
3: άρα εσείς λέτε μόνο με Πασόκ να συνεργαστείτε ουσιαστικά.
5: Εγώ θα έλεγα να το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα.
3: Okay. Κύριε καθηγητά,
4: ήταν μια πρώτη γνωριμία. Θα τα ξαναπούμε γιατί πέφτουν βροχή ερωτήσεις των ακροατών. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε και όταν θα έχετε και περισσότερα να μας πείτε για το πρόγραμμα θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
4: Να είστε καλά, κύριε Τσουλουχά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
3: εγώ αυτό που κρατώ από τον κύριο καθηγητή είναι ότι μάλλον στο πρόγραμμά τους, από ό,τι φαίνεται, το ΦΠΑ στα τρόφιμα θα το πηγαίνανε στο 8% από το 24%. Θα βάζανε ένφια μηδενικό στις πολύ φτωχές οικογένειες, μικρότερο ένφια, στις οικογένειες με μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και στις πιο ισχυρές, ίσως να αφήνανε τον ένφια το συγκεκριμένο, και θα μειώνανε σίγουρα το ποσοστό του ΦΠΑ στη βενζίνη, που είναι πλέον ένα εξωπραγματικό ΦΠΑ, το οποίο διαλύει τα πάντα και στέλνει τη βενζίνη στο Θεό.
4: Βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, πολύ στενά το θέμα του ΦΠΑ, και όσον αφορά στις συνεργασίες, κόκκινο πανί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κόκκινο πανί ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Άφησε ένα ανοιχτό για τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και πάλι θα δούμε. Ναι. Απλώς εμένα το ερώτημά μου πάντα είναι, σε όλους δηλαδή, ότι όταν θέλεις να έχεις πράγματι ένα καλό πρόγραμμα, εγώ δεν διαφωνώ, και θες να βγεις μπροστά, πρέπει να κάνεις μια συνεργασία για να βγεις, και να πεις ότι εγώ θα πάρω 3 υπουργεία. Για να τα κάνω καλά αυτά εκεί. Για να δούμε και εσύ πώς είσαι. Γιατί και εγώ, όταν βλέπω μπάσκετ, που μου αρέσει πολύ, και λέω: τι κάνεις, Ρενάν, είναι δυνατόν να το έχω? Ένας κορυφαίος παίκτης. Και εγώ τον κριτικάρω από το σαλόνι τρώγοντας πατατάκια. Για μπες και εσύ μέσα, να δούμε λίγο το έργο πώς είναι.
4: Φάνης Τσουλουχάς λέγεται ο καθηγητής, αγαπημένη μου Μαρία. Φάνης Τσουλουχάς, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, και αρθρογράφος. Μπορείτε να ψάξετε και πολλά άρθρα του στο διαδίκτυο, σε μεγάλες ιστοσελίδες.
3: Είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, το ένας οικονομικό.
4: Ένας από τους ανθρώπους, που φτιάχνουν το πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού.
3: Λέει ο Μανώλης: καλημέρα σας. Μα είναι δυνατόν να διεκδικούν πολιτικό λόγο χομπίστες που έχουν ανεπεξεργαστές, λέει, πρακτικά ανύπαρκτες προτάσεις. Ανεπεξέργαστες είναι, απλώς το έχει κόψει εδώ το μήνυμα. Πρακτικά ανύπαρκτες προτάσεις και αναλώνονται σε αόριστες μπαρούφες και γενικό πετροβόλημα. Μάνος. Δεν θεωρώ ότι είναι έτσι ο συγκεκριμένος καλεσμένος που είχαμε. Θεωρώ όμως ότι είπε ότι έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που δεν μπορούμε ακόμα να σας τα πούμε. Αλλά συμφωνώ, Μανώλη μου, πάρα πολύ, ότι θέλω πολύ συγκεκριμένα πράγματα και εγώ βαρεθεί τώρα. Αυτό, είμαστε δίπλα στον κόσμο, ακούμε τους πολίτες, εργαζόμαστε συνέχεια. Αυτό είναι η μόνιμη καραμέλα του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, όλων. Εργαζόμαστε πυρετοδός.
4: Όχι,
3: το φοβερό, το φοβερό όταν γίνεται. Αυτό που δεν μπορώ με τίποτα.
4: Όχι, στην
3: είναι
4: αδίλεια.
3: Δηλαδή. Συγγνώμη. Αυτό που δεν μπορώ με τίποτα είναι που όταν γίνεται ένα σχηματισμός, πηγαίνουν οι υπουργοί 7 η ώρα στη δουλειά. Την άλλη μέρα.
4: Την άλλη μέρα.
3: Όλοι 7 ώρα ήρθαμε εδώ να πιάσουμε δουλειά, να δουλέψουμε. Από τη...
4: Να σηκώσουμε
3: γιατί...
4: τα μανίκια.
3: Αυτό.
4: Η φράση.
3: Δεν μπορώ.
4: Τη χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ συχνά. Σήκωσαν τα μανίκια, 7 η ώρα στο Υπουργείο.
3: Ναι, αλλά συνήθως τσακώνεις.
4: Με τους φακέλους στα χέρια.
3: Παναγία μου, δεν τα μπορώ. Καλημέρα από Αγγλία. Θέλω να συγχαρώ μέσω της εκπομπής σας το προσωπικό του ελληνικού προξενείου στο Μάντσεστερ. Όπως σας είχα ξαναγράψει, ο γιος σπουδάζει ιατρική εδώ. Πήγαμε για την αναβολή απαλλαγή του. Τι απίστευτη εξυπηρέτηση. Μιλάω σοβαρότα. Τις ευχαριστίες μου σε όλους.
4: Να το λέμε και αυτό.
3: Μπράβο.
4: Πολύ ωραία.
3: Παιδιά, λέει. Δεν νομίζω. Πρώτο κόμμα η Καριστιανού, δεν νομίζω, λέει ο Τζόνι. Τώρα θα δούμε, ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Το πιστεύουν, και αν πιστέψεις και πολύ ψηλά.
4: Όλοι οι παιδιά πιστεύουν ότι θα έχουν αυτοδυναμία. Και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο, και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι. Και τα μικρότερα κόμματα.
3: Λέει η Εύη, συγγνώμη, αλλά ήταν σοβαρές απαντήσεις αυτές. Εσείς καλά πιέσατε, αλλά αν δεν έχεις πρόγραμμα, τι να πεις. Γελάσαμε. Πάω να φάω παγωτάκι να γλυκαθώ. Πρόσεχε με τα παγωτά, μην ανοίγεσαι τώρα και μας ακούσουμε την Άννα Σταματιάδη μετά να γκρινιάζει. Κοίταξε,
4: Ευάκι,
3: ο καθηγητής.
4: Μου γλυκό, φάει και ένα παγωτό για μένα.
3: Ο καθηγητής είπε ότι έχουμε πρόγραμμα, δεν το λέμε ακόμα. Σεβαστό. Γιατί θέλουν να ανακοινωθεί πρώτα επίσημα. Το θέμα είναι να υπάρχει το πρόγραμμα. Σας λέω ότι άφησε 3-4 πράγματα στο τραπέζι, τα οποία δεν θα περάσουν έτσι. Τώρα το εμείς δεν λέμε ψέματα και θα λέμε αλήθειες.
4: Και
3: θα
4: αγαπάμε την πατρίδα, τι σημαίνει ότι άλλοι δεν αγαπούν την πατρίδα?
3: Δεν υπάρχει,
4: δεν υπάρχει δεν αυτό.
3: Καλημέρα στα καλύτερα, παιδιά. Τι μας λέει ο άνθρωπος, θα πάρει σίγουρα αυτοδυναμία, λέει. Πώς να τους ψηφίσεις αυτούς, λέει ο Νίκος. Παιδιά, βγάλετε συμπεράσματα δικά σας. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Βλέπω εγκεφαλικά και καρδιακά μετά τις εκλογές. Θα πήξω στη δουλειά. Βαρκάρι στον αχαίρετα.
4: Που είσαι βαρκάρι.
3: Και εγώ πιστεύω ότι θα με ερωτευτεί η Σίντι Κρόφορντ, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα. Εννοείται, παιδιά, ότι σηκώνουν τα μανίκια οι πολιτικοί. Πώς θα βγάλουν από την κούπα το μέλι, Ντίνα? Έλα, παιδιά, σας παρακαλώ, λίγο σεβασμό. Κυρία καθηγητά, τι θέλει? Στην Ταϊλάνδη θα πάει ο άλλος. Αχαχαχαχ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τα μηνύματά σας εδώ, ερωτήσεις σας. Πάμε και μια ωραία βόλτα προς Χαλκιδική σε λίγο. Αλφαρέντιο, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο. Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο. Υπέροχη βόλτα και σήμερα. Φοβερά τα μηνύματά σας. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Συνεχίστε να στέλνετε. Εδώ είμαστε για εσάς.
6: Αλφαρέντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Κύριε καθηγητά, λέει ο Γιάννης εδώ, ο κήπος μου είναι ανθυρός, τους μαθαίνεις και πηγαίνεις στην ταινία με τον Κωνσταντίνου που τους έκανε τον καθηγητή αγγλικών, που τους μάθαινε ο κήπος είναι ανθυρός και του λέει, τι λέτε κύριε καθηγητά εδώ πέρα, για μάθετε στα κορίτσια τι θα λένε good morning,
4: τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα. Τέλειο, τέλειο.
3: Ναι, τώρα αυτό σου λέει, ας το θέλουνε, παιδιά, ο κόσμος πλέον, και επειδή εντάξει, θέλουνε συγκεκριμένα πράγματα. Και επίσης
4: έχει βαρεθεί να πει θεωρίες.
3: Να πετάει ο καθένας την μπάλα στην εξέδρα. Από όλα τα κόμματα. Μην την πετάς στην εξέδρα. Σου λέει, έλα κάτω, δεν να μας πεις. Εντάξει, και να μας πεις τι λες και να σε κρίνουμε εμείς και μετά να ψηφίσουμε. Βέβαια, σου λέω, περιμένουμε να βγει και το πρόγραμμα. Να δούμε και το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που είπε ο άνθρωπος κάποια
4: ετοιμάζουν
3: πράγματα.
4: Και γραφεία, ψάχνουν γραφεία. Θα είναι σε κάποια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας. Βλέπουν έτσι διάφορα κτίρια. Μαθαίνουν ότι θα είναι πάνω από 400 τετραγωνικά τα κεντρικά τους γραφεία. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι μικρό. Και θα θυμίσει έναν πολυχώρο, θα είναι διαδραστικός. Θα μπορούμε όλοι να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Για να δούμε τώρα τις επόμενες μέρες θα καταλήξουν.
3: Κάτσε, γιατί κάτι τέτοια διαδραστικά έλεγε και το ποτάμι με τον.
4: Με τον Σταύρο Θεοδωράκη, τον αγαπημένο.
3: Ναι, και είχε τις μπάλες που καθόντουσαν απάνω, δεν είχαν καρέκλες, είχαν αυτές τις φουσκωτές τις μπάλες μεγάλες. Αλλά μετά μείναν οι μπάλες.
4: Τις μπάλες του Πιλάτες.
3: Τις μπάλες του Πιλάτες. Ναι, είχαν και είχαν βγάλει.
4: Είναι πολύ φίλος μου, Σταύρος Θεοδωράκης. Φίλος,
3: αλλά δεν πήγε κατά καλά.
4: Ναι. Μια χαρά.
3: Μια ανούλα, μια μπαλίτσα παγωτό πανόφιλε. Τίποτα το ιδιαίτερο. Γεια σας, παιδιά. Οι εκπρόσωπος του Ελλάς είπε θα φορολογηθούν οι μεγάλοι οικονομικά. Όταν του είπε ο Γιούνκερ να το κάνει αυτός, έκοψε τη συντάξη. Ελπίζω ο κόσμος να μην τα ξεχνάει αυτά. Πάνος. Γενικά ο κόσμος δεν νομίζω ότι ξεχνάει τώρα και θυμάται πάρα πολύ καλά. Αλλά ρε φίλε, πάνω όλοι εδώ πέρα βγαίνουν και λένε αυτοδυναμία. Ο Τσίπρας λέει αυτοδυναμία. Μην την πατήσω όπως την προηγούμενη φορά που έλεγε τις συνεργασίες. Η Καριστιανού βγήκε και είπε αυτοδυναμία τώρα. Ο Μητσοτάκης λέει αυτοδυναμία και ο Ανδρουλάκης λέει σίγουρα και αυτός θα είναι πρώτο κόμμα. Όλοι για πρώτο κόμμα πάνε. Τώρα πώς θα το καταφέρουν, τέλος πάντων. Σπύρο, μη βροντοχτυπάς τις χάντρες για τους υπουργάρες μας, σαν τους οικοδόμους και αυτοί από τις 7. Διότι ως γνωστό η δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί για το χτίσιμο καριέρα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, Γιώργη, σε παρακαλώ. Καλημέρα, Σπύρο και Άννα μας. Καλημέρα στην πιο αγαπημένη μας παρέα του Σαββατοκύριακου. Γεια σας, παιδιά. Και ο Τζόνι αυτοδυναμία θέλει, λέει, γιατί μπορεί. Εννοείται, ρε, μην το συζητάτε. Τώρα, ό,τι πεις. άστο, πέστα και μετά βλέπει τι θα βγει στο τέλο. Πώ θα πάει το πράγμα. Εδώ πέρα ο άλλο ζεστόνοπε και πέμερα, μου άρεσε αυτό εκεί πέρα. Χτε έκανε το θέμα με του 15-14 που ήρθαν από την Κοζάνη.
4: Έχουμε τρελαθεί, έχουμε πήξει το ΠΚΠ. Υπάρχει σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό και ένα κύκλωμα δηλαδή.
3: Να σου πω, πιο συχνά πηγαίνει το λεωφορείο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Δικαστήρια.
4: Το λεωφορείο.
3: Το λεωφορείο, το λεωφορείο με του κρατούμενου. Πάει λεωφορείο.
4: Λεωφορείο
3: είναι. Πούλμαν, δεν είναι το αστικό. Πιο πολύ από τα αστικά πάνε αυτά. Παιδί μου, έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δρομολόγιο συνέχεια. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου έχει χτίσει σπίτι
4: στα δικαστήρια.
3: Στην Ευελπίδων. Τι κατάσταση είναι αυτή. Και χτε λοιπόν που έψαχνα για αυτού εκεί, μα είπαν, βρήκα και ένα γείτονά του, εκπληκτικό άνθρωπο, καλά να είναι.
4: Σε ποια περιοχή είμαστε τώρα,
3: στον Άγιο Δημήτριο, στην Κοζάνη.
4: Ο Άγιος Δημήτρος στην χωριό.
3: Ναι, ο Άγιος Δημήτρος πάνω στην Κοζάνη.
4: Μάλιστα. Οκ. Ναι. Okay. Ωραία η Κοζάνη.
3: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
4: Πολύ ωραία πόλη.
3: Λοιπόν, και λέει ότι ρε παιδιά, εμείς λέει τι κάναμε. Ανταλλάσσαμε τα χωράφια με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Για να πάρω και το δίπλα και το δίπλα και το δίπλα, να μπορέσω να καλλιεργήσω. Ακριβώς. Δεν είναι ότι καλλιεργούσαμε, λέει. Ναι. Αλλά ήθελε άλλο τρόπο να γίνει αυτό.
4: Είχα εγώ δύο στρέμματα.
3: Α, μπράβο,
4: έπαιρνε και του Σπυράκου τα λατρεία για να γίνεται. Ναι. Σπυρόλο.
3: Ναι, γιατί αλλιώς λέει δεν βγαίνω με αυτή τη δουλειά. Και έλεγε ότι αυτό κάναμε. Τώρα μην τι ο ΠΚΠΛ. Αυτό είναι ο ΠΚΠ ο δικός μας. Και πηγαίναμε στο ΚΙΔ, μαθαίναμε ποια χωράφια είναι free και τα παίρναμε.
4: Και
3: παίρναμε τις επιδοτήσεις. Λέει, αλλά καλλιεργούσαμε. Έχουμε σοβαρές.
4: Εγώ όμως μαθαίνω ότι μέσα σε αυτό το κύκλωμα υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι παίρνανε επιδοτήσεις για ζώα φαντάσματα.
3: Ναι.
4: Τη στιγμή που άλλοι χάνανε τα ζώα τους, υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν θανατώσει τα ζώα, ειδικά στη Λάρισα,
3: και έχουν
4: πάθει μεγάλη καταστροφή και δεν πάθαν τίποτα. Και εκεί.
3: Και μέσα σε αυτούς.
4: Ζώα φαντασματάκια.
3: Και παίρνω λοιπόν ένα συνδικαλιστή Λαρισαίο και του λέω εσύ έτσι και έτσι και αυτή του λέω μήπως δεν φταίνε ας πούμε γιατί τους φέρνουν όλους για κακουργήματα και μετά φεύγουν οι άνθρωποι του λέω και πλημμυρίματα τους κουβαλάνε γιατί χτες είχαν κάτι, φέρανε χτες στους 14, η μισή ήταν από 80 και πάνω. Δεν μπορούσαν να κατέβουν οι άνθρωποι της, τα σκαλιά.
4: Τους περίμενε τώρα στην τρίτη ηλικία
3: και αυτή.
4: Να μάθουν και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Αυτό πήγαμε και μια Αθήνα. Πήγαμε και Αθήνα. Δεν είχαμε κατέβει από τα 20. Μια φορά πήγαμε σε ένα οδοντίατρο.
4: Σταμάτα. Είναι επώδυνη η διαδικασία.
3: Είναι, μα δεν είναι. Και μου λέει άλλος άσερε, μου λέει. Ο άλλος επικεφαλής στα ΚΙΔ που αποδείχτηκε, μου λέει. Δεν σας λέω περιοχή. Τον βλέπαμε, μου λέει, και ήταν στον Πλαταμόνα.
4: Ναι.
3: Και είχε, μου λέει, νοικιάσει το ρετυρέ στο ξενοδοχείο πάνω.
4: Οπα.
3: Ναι. Και έκανε, μου λέει, διακοπές 10.000 ευρώ.
4: Ξέρεις, σόπα, εκεί στο Πλαταμόνα έχει κάτι beach bar.
3: Ρε, μου λέει,
4: τα
3: η δικιά μου.
4: Χρόνια, πολύ ακριβά.
3: Ναι, μου λέει, η κόρη μου δούλευε και πήρε είχε το 10 χιλιάρικα, μου λέει, εκεί ήτανε.
4: Ο υπεύθυνος του ΚΙΔ.
3: Ο υπεύθυνος του ΚΙΔ. 10.000 διακοπές στον Πλαταμόνα. Καλά, λέω, είχε τόσα λεφτά.
4: ΚΙΔ είναι τα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Ναι. Εκεί που πάνε οι αγρότες για να κάνουν τις αιτήσεις.
3: Στον Πλαταμόνα. Δεν πήγαινε κάπου πιο. Όχι, ήθελε εκεί Πλαταμόνα.
4: Μη μειώνετε τα μέρη μου, έτσι. Έχει ανέβει πάρα πολύ και ο Πλαταμόνας.
3: Δανείστηκα εγώ, μου λέει,
4: να
3: αλλάξω τα λάστιχα. Ναι, δανείστηκα, μου λέει, να αλλάξω εγώ τα λάστιχα στο τρακτέρ. Και άλλος πήρε 240.000 τρακτέρι. Πώς το έκανα αυτό.
4: Τρακτέρι.
3: Τρακτέρι.
4: Αυτό γίνεται πρώτη είδηση στην περιφέρεια.
3: Μα αφού το ξέρουν, σου λέει,
4: πάρα άλλο. Παίρνει καινούριο. Ναι. Μου λένε εμένα, α πούμε, έχω κάτι κουμπάρε που ασχολούνται με την γεωργία και όταν ανεβαίνω επάνω, α πούμε, θα μου πούνε, α, μην το βλέπεις έτσι αυτό. Έχει ένα τρακτέρι. Α, το τρακτέρ. Πιάνει 300 χιλιάρικα. Εσύ κυκλοφορεί με αυτοκίνητο που κάνει 20. Αυτό το τρακτέρ μόνο έχει 300 χιλιάρικα.
3: Επένδυσης. Γι' αυτό σου λέει, εσύ να τα βλέπεις. Οι μπάλες του πιλάτες, λέει η Χριστίνα, ως κάθισμα είναι εξαιρετικές για ανθρώπους με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Κάνει αυτό το απαλό πάνω κάτω και συγκεντρώνεται καλύτερα το άτομο στα τάσεις.
4: Μπράβο, Χριστίνακη μου.
3: Το πάνω κάτω.
4: Ναι, βέβαια, σε βοηθάει.
3: Ναι.
4: Σε βοηθάει και προσπαθείς να ελέγξεις και την ισορροπία σου. Βλέπεις πολλά πράγματα από το πώς κάθεται κάποιος σε μια μπάλα. Εσένα, μα σε βάλω. Θες να φέρω αύριο challenge, να φέρω μια μπάλα, να τη δανειστώ από το γυμναστήριο.
3: Να κάτσουμε στις μπάλες του
4: πιλάτες. Να σε βάλω να κάτσεις στην μπάλα του πιλάτες.
3: Αλλά πρέπει να είναι καλά φουσκωμένη.
4: Πιστεύω θα σοριαστείς σε 3 δευτερόλεπτα.
3: Όχι, κάθομαι καλά.
4: Κάθισε καλά.
3: Ναι. Είμαι εκπαιδευμένη.
4: Θα γελάσει κάθε.
3: Μας εκπαιδεύουν στο στρατό που έχουμε Τούρκοι και στο αλέτες. Εκπαιδευόμαστε και καθόμαστε σωστά.
4: Σε παρακαλώ.
3: Ότι πιστεύουμε.
4: Πήγανε και οι γυναίκες μας οι πρώτες στο στρατό, Τι ωραίες εικόνες. Μπράβο στα κορίτσια.
3: Με το καλό.
4: Γιατί?
3: και πιστεύουμε, λέει, το Γιούγκερ και δίνουμε άφηση αμαρτιών στο Μητσοτάκη. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό? Καλημέρα στην πιο χαρούμενη παρέα των Ερτζιάνων. Ρε παιδιά, γιατί να εμπιστευτούμε για ακόμα μια φορά τα ίδια κόμματα? Τι είδαμε? Το θέμα είναι πώς ζει ο κόσμος. Και ο κόσμος δεν ζει καλά, εκτός από τους πλούσιους. Γι' αυτό θα ψηφίσω Καριστιανού. Έτσι κι αλλιώς πιο κάτω δεν πάει. Τουλάχιστον η γυναίκα θέλει να βάλει τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα που μας έχουν φέρει σε μια κατάσταση στη θέση τους. Πολιτικές ή πολιτικοί. Γεια σου, Νέλη μας. Νέλη, δεν μπορώ να τα ακούσω το ηχητικό. Άμα μπορείς, γράψε. Ευχαριστούμε πολύ. Μη στεναχωριέσαι, Ανούλα. Για τα μάτια σου θα πάρω και κότερο, λέει ο Μαρκάρης. Τζόνι Τρούπερ. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε ένα ωραίο καλεσμένο να δούμε τι γίνεται μετά.
12: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά,
14: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
15: Πιάνω, πιάλο, βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
16: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μια άσκηση. Ήταν μια νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
17: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
18: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα, Νέλη μας, ωραίο δρόμο να έχετε. Από Επίδαυρο πηγαίνουν προς Ελευσίνα και τα πράγματα είναι ωραία γιατί έχει και κόσμο, λέει, που βγαίνουν έξω όλοι. Μπράβο, ρε Νέλη.
4: Τι ωραία φωνή. Το...
3: Και ωραία φωνή, μας έστειλε ηχητικό.
4: Πολύ ωραία.
3: Τέλειο. Μην καλό μαθαίνετε με τα ηχητικά γιατί τρομάζουμε να τα ακούσουμε. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω ότι είναι πιο εύκολο και εσάς, αλλά για εμάς.
4: Καλά να περάσει το που πάτε.
3: Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγάλη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Εκεί μπείτε.
3: Εκεί μπείτε.
4: Είμαι ένα κλικ, μπαμ.
3: Φέρε καλό καλεσμένο τώρα.
4: Μόνο καλός καλεσμένος. Φίλος, συνεργάτης, συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, τον αγαπάτε και τον ξέρετε από τα Ερτζιανά πολύ, αλλά και από τον χώρο της τέχνης, γιατί διοργανώνει μοναδικό φεστιβάλ, μοναδικά πράγματα όπως αυτό που ετοιμάζει τώρα στη Σάνη στη Χαλκιδική. Χρήστος Καριώτης είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Χρήστο.
19: Πολύ καλημέρα και τι να πω για αυτή την καταπληκτική εισαγωγή, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Χρήστο μου, τι γίνεται?
3: Να σε καλά.
19: Γίνεται Sunny Festival, 34η συνεχόμενη χρονιά στο Λόφο της Σάνης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Μία καταπληκτική συνάντηση διεθνών καλλιτεχνών αλλά και σπουδαίων Ελλήνων εκπροσώπων του τραγουδιού για ένα ακόμα καλοκαίρι με μουσική και αγάπη προς το περιβάλλον στο Λόφο της Σάνης.
4: Πριν μας πεις ποιους καλλιτέχνες φέτος θα δούμε, θέλω λίγο να ταξιδέψεις τους ακροατές μας, γιατί είσαι και πολύ καλός στην περιγραφή και πολύ έμπειρος. Για αυτούς που δεν έχουν πάει πάνω στην Κασάνδρα, δεν έχουν επισκεφτεί εκεί στο Σάνι, θέλω λίγο να μας βάλεις ένα τέτοιο mood, τι θα δούνε, τι τους περιμένει, τι μπορούν να απολαύσουν τώρα από 11 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, που ξεκινάτε.
19: Καταρχάς θα προσπαθήσω να περιγράψω αυτό το μαγικό φυσικό περιβάλλον της Κασάνδρας και του συγκεκριμένου σημείου στη Σάνη. Είναι ένα μαγικό σημείο με ατέλειωτη παραλία 7 χιλιόμετρων, όπου βρίσκεται το Sunny Resort, όπου πραγματοποιείται και το φεστιβάλ. Ο χώρος της συναυλίας είναι μια μικρή χερσόνησος, ένας μικρός λόφος μέσα στη θάλασσα, mm-hmm. που σε αυτό το λόφο γίνονται οι συναυλίες, μπροστά από έναν μεσαιωνικό πύργο, που είναι και το σήμα κατά τεθέν, αν θέλεις, και του φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί λοιπόν συνεντώνονται αυτές οι συναυλίες, κάτω από το φως των αστεριών του καλοκαιριού, κάτω από το μαγικό φεγγάρι τριγύρω υπάρχει ένα μεγάλο πευκό δάσος. Είναι ένα ονειρικό σκηνικό, πραγματικά είναι ένα μοναδικό σκηνικό, και σε αυτό το σκηνικό έρχεται η μουσική να προσθέσει αυτή τη μαγική ικανότητα που έχει να μας ταξιδεύει, να μας ενώνει, να μας ψυχαγωγεί. Τέλει.
4: Ποιους θα δούμε φέτος, τι έχετε ετοιμάσει?
19: Έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα, νομίζω. Το πρόγραμμά μας ξεκινάει λοιπόν το φετινό φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου με τον Robert Plant, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin. Έρχεται λοιπόν στο λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική, για να ανοίξει το φετινό φεστιβάλ. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και πολύ μεγάλη χαρά που θα τον έχουμε, γιατί μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στη ροκ. Αυτό είναι το ξεκίνημά μας, 11 Ιουλίου. Μετά 18 Ιουλίου έχουμε έναν εκπρόσωπο νεότερο της μουσικής, αλλά πάρα πολύ πετυχημένο σε όλο τον κόσμο, με δισεκατομμύρια streams. Είναι ο James Arthur, γνωστός με τραγούδια όπως Impossible και το Say You Won't Let Go. Έρχεται λοιπόν και αυτός φέτος το καλοκαίρι για να μας φέρει έτσι ένα φρέσκο αεράκι στον λόφο της Άνης. 25 Ιουλίου έχουμε μια μοναδική μουσική παράσταση που ανατρέχει ουσιαστικά ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και για την Αστροδιαντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου. Ένα καταπληκτικό πρόγραμμα είναι αυτό, που θα το παρουσιάσουν για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα. Μετά, Αύγουστος, Σάββατο 1η Αυγούστου, η μπάντα The Waterboys από τη Βρετανία, πολύ γνωστή από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα και πάρα πολύ αγαπητή στο ελληνικό κοινό. 8 Αυγούστου, ένα άλλο συγκρότημα από τη Βρετανία, η Soul to Soul, σε μια βραδιά πολύ χορευτική, με soul ήχο και πολύ ωραία vibes, πιστεύω. Και τέλος, Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερο του 15 Αυγούστου, το μεγάλο μας φινάλε με την σπουδαία, ανεπανάληπτη, Βίκη Λέανδρος. Την είδαμε πρόσφατα και στη Eurovision, που άνοιξε τον ημιτελικό. Τραγουδήσαμε τα 100 εκατομμύρια πωλήσεων, με τη μοναδική καριέρα, έχει τραγουδήσει σε πάνω από 7-8 γλώσσες σε όλο τον κόσμο και έχει διαγράψει μια μοναδική πορεία. Έρχεται λοιπόν το καλοκαίρι στο λόφο της Άνης για να τραγουδήσει και για το κοινό της Βόρειας Ελλάδας και φυσικά για τους
4: επισκέπτες. Θέλω κάποιες χρηστικές πληροφορίες, δηλαδή κάποιος που θα έρθει εκεί μπαίνει, κλείνει από τώρα τα εισιτήρια του κάπου,
19: και
4: τι, οι τιμές
19: φυσικά.
4: Λίγο να μας δώσεις ένα εύρος περίπου τι γίνεται με τα εισιτήρια.
19: Ναι. Καταρχάς, το φεστιβάλ είναι ανοιχτό για όλους. Τα εισιτήρια τα προμηθεύεται κάποιος από την πλατφόρμα more.com, πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Εκεί θα βρει όλες τις συναυλίες. Και οι συναυλίες ξεκινούν τα εισιτήρια από 25 ευρώ και φτάνουν μέχρι, ανάλογα τη συναυλία, 300-400 ευρώ για τις VIP θέσεις στην πρώτη σειρά.
4: Μάλιστα.
19: Είναι πολύ προσιτές οι τιμές. Και βέβαια είναι ιδιαίτερες και οι συνθήκες του φεστιβάλ, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μικρό χώρο, μόλις 1.800 θέσεις, δηλαδή παρακολουθείς κάτι σε πολύ κοντινή απόσταση από τον καλλιτέχνη, δεν είναι γήπεδο, δεν είναι αρένα, είναι σαν να είσαι σε μια προσωπική, πώς να το πω, πολύ, πολύ κλειστή συναυλία. Έχεις όλη αυτή την εγκύτητα και το μαγικό σκηνικό φυσικά, του λόφου της Άνης.
4: Και σε ένα resort, κοντά σε ένα ξενοδοχείο που είναι, τι να πούμε, αυτό που λέμε επίγειος παράδεισος, ακόμη και αν δεν μπορείς γιατί δεν μπορείς να ανταποκριθείς στο κόστος, ας πούμε, το να νοικιάσεις εκεί μια βίλα ή ένα δωμάτιο κτλ. Μπορείς όμως να μπεις, να απολαύσεις ένα ωραίο φαγητό, να απολαύσεις ένα καφέ, ένα μπάνιο,
19: Φυσικά, όπως θα λες. Είναι ένα μαγικό σκηνικό πραγματικά, το χώρος του Σάνι, και φυσικά είναι ανοιχτός για όλο τον κόσμο, είτε για ένα φαγητό, είτε για ένα μπάνιο, είτε για ένα καφέ ή ποτό μετά τη συναυλία. Και έτσι σου δίνεται η ευκαιρία να συνδυάσεις και μια δραστηριότητα καλοκαιρινή μαζί με τη μουσική και να απολαύσεις σπουδαία ονόματα που έρχονται από όλο τον κόσμο για να παίξουν στο Σάνι.
4: Πριν κλείσουμε, Κάτι πολύ σημαντικό που θα ήθελα να αναφέρουμε είναι το ότι έχετε λάβει το συγκεκριμένο φεστιβάλ, εκτός από την αναγνωρισιμότητά του και την αγάπη που έχει δείξει ο κόσμος, έχει λάβει και πιστοποίηση ως το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα. Έχει λάβει πράσινη επιβράβευση, αυτό που λέμε, για το σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον. Σωστά?
19: Ναι, ναι, και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είμαστε το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με ISO για την βιώσιμη πρακτική μας. Καταρχάς να πω ότι και το ίδιο το Sunny Resort έχει αυτό το χαρακτήρα, γιατί λειτουργεί, είναι το πρώτο ανθρακικά ουδέτερο θέρετρο στην Ελλάδα, λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Το ίδιο συμβαίνει και για το φεστιβάλ. Έχουν καταργηθεί τα πλαστικά μίας χρήσης, γίνεται πλήρης ανακύκλωση των συσκευασιών και η μεταφορά των επισκεπτών γίνεται με ηλεκτροκίνητα οχήματα.

0: Ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι.
1: Καλή επιτυχία στα σχέδιά σας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: Βλέπω εδώ πέρα Νίκος Παπάς, τώρα επειδή ξεκίνησε το Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες. Είμαστε συλλογικός φορέας, συλλογικά αποφασίζουμε, συλλογικά προχωράμε. Προσερχόμενος συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής ήταν η πρώτη δήλωση που έκανε ο κύριος Παπάς. Οι Νέλη πάνε σε γάμο στη Γλυφάδα, παιδιά, και στα δικά σας οι ελεύθεροι. Και σε εσάς όλα τα καλά, παιδιά. Ωραίο δώρο να πάτε στους ανθρώπους.
1: Λοιπόν, γάμοι τώρα,
2: Βέβαια, σε ωραίο περιβόλι. Σε ωραίο περιβόλι δεις. Και στο παιδί μου τη χαρά. Τι λέει μετά?
1: Νομίζω γίνονται μέχρι και λίγο πριν το 15 Αύγουστο.
2: Έτσι,
1: και μετά,
2: και μετά
1: σταματάνε.
2: Και σταματάνε για λίγο γιατί φεύγει ο κόσμος, πάει διακοπές. Οπότε οι καλεσμένοι δεν έρχονται. Μην τους χαλάει διακοπές. Και μετά πάει από 20 και μετά. 25 Αυγούστου και μετά ξαναγίνονται γάμοι.
1: Μπράβο.
2: Πάλι.
1: Με το καλό.
2: Και μετά και λίγο Σεπτέμβρη.
1: Και στα δικά σου, Κωνσταντίνο.
2: Είπε και στα δικά σου ελεύθερη γενικά. Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος εδώ τώρα, αφού η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, να επιδιώξουμε με την ψήφο μας, μην πάρει αυτοδυναμία κανείς τους και να φροντίσουν να βρουν λύση. Και φυσικά να καταργηθεί το ΕΠΕΣ και τον πόνους των 50 εδρών. Να σου πω κάτι. Όταν ο ένας λέει για τον άλλο ότι δεν είναι καλός, δεν κάνεις, δεν ράνεις, δεν αυτό. Αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ καλός. Γιατί να μην συνεργαστείτε όλοι, ρε παιδιά, να δούμε εσύ που είσαι καλός να πάρεις αυτό, εσύ που είσαι καλός να πάρεις το άλλο, εσύ που είσαι καλός να πάρεις το τρίτο. Γιατί, αφού δεν υπάρχουν ιδεολογικές, τώρα μην τρελαθούμε, δεν υπάρχουν τρομερές ιδεολογικές διαφορές. Μην τρελαθούμε, δηλαδή τι ιδεολογικές διαφορές έχει ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη.
1: Για μένα το
2: και η Νέα Δημοκρατία πόσο μεγάλες ιδεολογικές διαφορές έχει από το Πασόκ. Πόσο μεγάλες είναι.
1: Το μεγάλο στοίχημα θα είναι να κινητοποιηθεί ο κόσμος και ειδικότερα οι νέοι και να πάνε αρχικά να ψηφίσουν.
2: Άμα ψηφίσουν οι νέοι, ξέρεις τι θα γίνει.
1: Πολύ μεγάλη αποχή. Ναι. Αυτό είναι το.
2: Άμα ψηφίσουν οι νέοι, θα δεις τα πράγματα να έρχονται τα πάνω κάτω.
1: Σε εμπνέει κανένας πουλάκι μου εσένα από αυτά που ακούς? Α, έχεις καταλήξει.
3: Έχω καταλήξει. Εντάξει, έχω μια ιδέα στο μυαλό.
1: Θα
2: είσαι
1: είναι
2: πιο
1: ψήφος...
2: κοντά στα καινούργια κόμματα ή στα παλιά κόμματα?
3: Στα
1: καινούργια. Ψήφος διαμαρτυρίας ή ψήφος...
3: Ψήφος αλλαγής.
1: Γιατί, ψήφος αλλαγής.
2: Ξέρεις τι γίνεται όμως και τα νέα παιδιά. Σου λέει να ψηφίσω κάτι. Ξέρω εγώ καινούργιο, διαφορετικό, παλιό, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά να έχει και εφαρμογή. Να δω τι γίνεται, ας πούμε. Ας πούμε εγώ διαφωνώ με την επιλογή Κυρανάκη για τη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο άνθρωπος ξεκίνησε μια δουλειά... Μια δουλειά στο σιδηρόδρομο.
1: Ναι.
2: Και μπορεί κάποιοι να θεωρούν, και θα έχουμε αύριο τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος φωνάζει και διαμαρτύρεται και λέει ότι δεν τα έκανε όλα ο Κυρανάκης, όμως έκανε 5 πράγματα από τα 10. Εντάξει, έπρεπε να έχει κάνει 10, σύμφωνοι. Έχει κάνει τα 5. Έχει κάνει τα 5. Έχει δεσμευτεί για τα άλλα 5. Θα τα κάνει, δεν τα κάνει, θα το δούμε. Μην τον παίρνεις από εκεί. Άστονε, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα.
1: Τον θεωρεί ικανός. Θέλω
2: ναι,
1: το έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνη, τον
2: παιδιά.
1: Εμπιστεύεται για αυτή τη σημαντική κέραια θέση για να τρέξει και να κινητοποιήσει όλο το κομματικό μηχανισμό.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
8: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
9: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.

0: Λαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Ένα κόμμα Σαμαρά θα προκαλέσει ως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά, δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με το χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, έστειλε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανακοίνωσε τη νέα σκιώδη κυβέρνηση. Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρείται ιστορικού χαρακτήρα για το μέλλον του κόμματος, με κείμενο που υπογράφουν ο Παύλος Πολάκης και άλλα 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, λένε όχι στη ρευστοποίηση, την απαξίωση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Στη χθεσινή θελώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας έγινε δεκτή η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για πολιτική στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τον Σκαραμαγκά και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα από το ύψος του Οκτέλ μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ίδια εικόνα στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Η Τεχεράνη ζητεί την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της προτού καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν σήμερα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι από αυτούς 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο. Για κατάφορη επίθεση κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό του εχθρό που είναι το Ισραήλ. Χθες ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στις υποθέσεις του Λιβάνου. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο Κουβέιτ, εκτιμόμενης αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε το State Department. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 49χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα, η ιατροδικαστική έκθεση καταγγελίας για χρόνια κακοποίηση και τα στοιχεία των αρχών μέχρι στιγμής καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του καθομολογίαν δράστη ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Σε μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με το τομέα των σπουδών που έχουν επιλέξει, διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρόπολη, όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Στη Μαδρίτη έφτασε ο Πάπας Λέων ο 14ος, πρώτο σταθμό μια επταήμερη επίσκεψή του στη χώρα, που θα επικεντρωθεί σε κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα της μετανάστευσης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε το Ολυμπιακό χθες με 68-58. Και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με τους ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Ακούτε Pop Art, το 2ωρο για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη και η σημερινή ραδιοφωνική βόλτα στους ανθισμένους λιμώνες του πολιτισμού περιλαμβάνει συναντήσεις που έχω την εντύπωση ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσες. Με τη συμβολή του Κωνσταντίνου Ρέκα στη ρύθμιση των ήχων, τις επόμενες 2 ώρες θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Κουμεντάκη, συνθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από το 2017 μέχρι σήμερα. Η θητεία του στο τιμόνι της Λυρικής Σκηνής ανανεώθηκε τον Ιανουάριο για 4η τριετία, ένα είδος αναγνώρισης όχι μόνο της επιτυχημένης μετάβασης της εθνικής μας όπερας στη νέα εποχή της με την εγκατάστασή της στο καινούριο θέατρο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και των σημαντικών που έχουν επιτευχθεί τα χρόνια που προηγήθηκαν, χάρη βεβαίως και στην γενναιόδορη οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στην εμπιστοσύνη του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε λίγα λεπτά ο Γιώργος Κουμεντάκης θα μας μιλήσει για τα ωραία και ενδιαφέροντα που περιμένουμε από την Εθνική Λυρική Σκηνή εντός των θερινών μηνών, αλλά και τη σεζόν 2026-27 που επισήμως ανοίγει στις 30 Οκτωβρίου 2026 με μια μεγάλη διεθνή παραγωγή. Θα μας μιλήσει όμως και για την ανάγκη του να επιστρέψει, εντός των εισαγωγικών το ρήμα, στην προσωπική δημιουργία έπειτα από αρκετά χρόνια που είχε προτεραιότητά του τις διευθυντικές υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, ο αγαπητός συνάδελφος Μανώλης Πιμπλής, που θα γνωρίζετε από την εκπομπή Βιβλιοβούλιο στο κανάλι της Βουλής, αλλά και από τα κείμενά του στην Εφημερίδα των Συντακτών και στην Εποχή, θα είναι μαζί μας για να μας μιλήσει ως διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που από το 2022 έχει φέρει νέο αεράκι στα καλοκαιρινά τουριστοκρατούμενα Χανιά. Καθώς η 5η διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων πλησιάζει, θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 28 Ιουνίου σε διάφορους χώρους στο παλιό ενετικό λιμάνι της πόλης, ζητήσαμε από τον Μανώλη Πιπλή να μας παρουσιάσει τα βασικά του προγράμματός του. Τώρα, να κρύψω τη χαρά μου που στο σημερινό Pop Art θα συναντήσουμε και τον Γιάννη Ψυχοπαίδη, τον σπουδαίο ζωγράφο, άνθρωπο της τέχνης και της σκέψης με μια αξιοθαύμαστη διαδρομή που ξεκινάει από τη δεκαετία του 60. Δεν την κρύβω, μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 13:10 ο Γιάννης Ψυχοπαίδης θα είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989. Αλλά και animation έχουμε σήμερα, αφού η Κλεοπάτρα Κοραή, που ασχολείται με την τέχνη του κινουμένου σχεδίου και είναι πρόεδρος της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, που θα απονείμει βραβεία ελληνικού animation για το 2026 στις 12 Ιουνίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, θα μας μιλήσει για την άνθηση που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η κοινότητα των Ελλήνων καλλιτεχνών του κινουμένου σχεδίου. Είναι όμως στιγμή για λίγη μουσική, για το αγαπημένο Requiem για το τέλος του έρωτα, σύνθεση του Γιώργου Κουμεντάκη για το ομότιτλο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου, με το οποίο θα τον υποδεχτούμε.

0: Επανήλθαμε. Pop Art, το δύο για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη και μόλις ακούσαμε το υπέροχο Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα του Γιώργου Κουμεντάκη. Σύνθεση που συνδέεται με εκείνη τη δίπτυχη παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου του 1995 στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Φάλιρο με τίτλο «Ενός λεπτού σιγή». Την είχα δει και δεν την ξεχνώ. Το πρώτο μέρος της όμως είδαμε ξανά, σε νέα παραγωγή βέβαια, συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Παρισινό Théâtre du Châtelet, μια performance installation με 50 ερμηνευτές επί σκηνής, συν το χοροδιακό σύνολο Mizon Ensemble, υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρετζή και με τις υψηφόνους Διάνα Νοσίρευα και Ξανιά Ντορόντοβα. Αναφέρομαι ειδικώς αυτήν, γιατί ήταν μια ξεχωριστή στιγμή της προηγούμενης σεζόν, που έφερε στο προσκήνιο τον Γιώργο Κουμεντάκη, όχι μόνο ως πολύ επιτυχημένο διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και με την πρώτη ιδιότητά του, τη βασική του συνθέτη. Για αυτά και άλλα όμως θα μας μιλήσει ο ίδιος, αφού έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας στον αέρα του Αλφα Ρέντιο 989. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουμεντάκη, Γιώργο.
1: Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ θερμά που είσαι μαζί μας.
1: Την κουβέντα που θα κάνουμε.
0: Ναι, και εγώ χαίρομαι πολύ γιατί εντάξει, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είναι σημαντικό να έχεις παρακολουθήσει την πορεία ενός ανθρώπου μες στα χρόνια. Να μην τον αντιμετωπίζεις κάθε φορά, λες και τον βλέπεις για πρώτη φορά.
1: Ωραίο είναι αυτό που λες.
0: Λοιπόν,
1: στο προηγούμενο σκέλος απλώς θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν το ανέφερες ότι. Η συμμετοχή της ορχήστρας ήταν η ορχήστρα της Εθνικής
0: Λυρικής Σκηνής. Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το θεωρώ λίγο αυτονόητο, κακώς έπρεπε να το υπενθυμίσω. Αλλά κυρίως στις παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής η ορχήστρα της, δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Συνήθως ναι.
0: Συνήθως ναι, ναι. Okay.
1: Έχουμε κάνει και παραγωγές χωρίς την ορχήστρα. Ναι.
0: Η οποία ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς όλος ο οργανισμός ανεβαίνει και πάει καλύτερα, ανεβαίνει και η ορχήστρα και είναι φανερά τα αποτελέσματα στις διάφορες παραγωγές που παρουσιάζεται.
1: Όντως το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό και στην ορχήστρα και στη χοροδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σε όλα μας τα καλλιτεχνικά σώματα.
0: Που σημαίνει ότι κάτι καλά γίνεται τα τελευταία χρόνια και μπράβο και σε σένα σαφώς, γιατί εγώ το πιστεύω, οι δουλειές αυτές είναι συλλογικές και συνολικές και δεν είναι ατομικές, αλλά πάντα χρειάζεται, είναι αναγκαίος ο άνθρωπος που θα πάρει πάνω του την ευθύνη και θα το προχωρήσει συλλογικά το ζήτημα.
1: Είναι βασικά συλλογικές δουλειές.
0: Ναι.
1: Και έτσι πορευόμαστε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με πολύ μεγάλη ευαισθησία και πολύ μεγάλη αγάπη. Το προσωπικό μας και το καλλιτεχνικό και το διοικητικό και το τεχνικό. Εδώ μέσα ένα τεράστιο εργοτάξιο. Φτιάχνουμε τις παραγωγές μας όπως ξέρετε μόνοι μας.
0: Ναι, ναι. Και να σου πω και από τα πιο ωραία βιντεάκια που έχετε βγάλει είναι τα backstage που κάνετε. Είναι πολύ όμορφα. Δείχνουν, ξέρεις, αυτό τον οργανισμό ακριβώς την ώρα που δουλεύει και που δεν είναι απλώς η ώρα της παράστασης. Είναι και όλος ο προηγούμενος χρόνος που είναι και πολύ περισσότερο της προετοιμασίας.
1: Όντως, η ομάδα προβολής και επικοινωνίας του οργανισμού πραγματικά σκίζει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει πάρα πολύ το έργο μας όλο αυτό το διάστημα.
0: Οπωσδήποτε παίζουν.
1: Τα 9-10 χρόνια που είμαστε στον οργανισμό.
0: Παίζουν όλα ρόλο.
1: Είναι ήδη πολλά.
0: Ναι. Είναι ήδη πολλά. Για πες μου λίγο τώρα για το επόμενο. Όχι για την επόμενη σεζόν. Πρώτα να μιλήσουμε για τα καλοκαιρινά που ετοιμάζεται. Νομίζω λείπουν οι δύο παραστάσεις του Ηρωδίου που
1: κατέθεσε. Μία παράσταση έχουμε.
0: Ποια θα έχουμε?
1: Μίδια.
0: Τη Μίδια στο φεστιβάλ Επιδαύρου για το Ηρώδιο.
1: Ναι. Αθηνών και. Α, για το Ηρώδιο δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Φέτος
0: δεν έχετε. Ηρώδιο έχετε αυτή την πολύ μεγάλη παραγωγή.
1: Επίδαυρο, μία παραγωγή, ναι. Τη Μίδια, την παλιά Μίδια του 61. Δηλαδή του Μινωτή και του Τσαρούχη, τότε που η Κάλλας τραγούδησε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου για δεύτερη φορά.
0: Το 1961.
1: Ναι, το 1961, κερδίζοντας την αγάπη, τη λατρεία, θα έλεγα.
0: Τη λατρεία του κόσμου.
1: Και φεύγοντας, πιστεύω, με μια απίστευτη πληρότητα για την ίδια, γιατί ξέρεις, πάντα οι εμφανίσεις είχαν και το καλό και το κακό.
0: Ναι.
1: Είχαν πάντα διάφορες αντιδράσεις, όπως υπάρχουν με όλους τους.
0: Πολύ μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Τους μεγάλους καλλιτέχνες.
0: Προκαλούν μεγάλη αγάπη, αλλά και μεγάλα μίση, να πω, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Αντιπάθειες, εν πάση περιπτώσει.
1: Αντιπάθειες, ναι. Για μας η Κάλλας είναι ένα σημείο αναφοράς. Και όχι μόνο, και όλοι αυτοί οι τραγουδιστές μεγάλοι που πέρασαν από τη λυρική σκηνή. Η Κάλλας στη λυρική σκηνή έφτιαξε την τραγουδιστική της ταυτότητα. Και με αυτά τα εφόδια βγήκε έξω και κατέκτησε τον κόσμο. Οπότε όταν...
0: Και τη βρήκαν και πάρα πολύ έτοιμη από ό,τι έχω διαβάσει στα διάφορα βιβλία. Δηλαδή δεν
1: ήταν απολύτως έτοιμη.
0: Ήταν απολύτως έτοιμη.
1: Και με μια φωνή η οποία ήταν συγκλονιστική. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα πω τώρα, θα τα ξέρω.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Και επίσης ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Σε πόσο χρονικό διάστημα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την παράσταση?
1: Σε μία μισή μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο δείχνει ακριβώς, επιβεβαιώνει αφενός ένα μύθο ο οποίος είναι ζωντανός, αφετέρου την πολύ μεγάλη αγάπη που διατηρείται ακόμα και την περιέργεια ίσως και του νεότερου κοινού να έρθει κοντά σε αυτό που είχε καταφέρει αυτή η γυναίκα. Τώρα βεβαίως είναι μια καινούργια παραγωγή, καινούργιοι άλλοι τραγουδιστές, απλώς είναι η ίδια κατά το δυνατόν.
1: Ναι, η Πυρότση που είναι μια συγκλονιστική τραγουδίστρια, την ξανά είχαμε στην ίδια που θα κάνει πριν λίγα χρόνια, ξέρεις, είναι ένας ρόλος που δεν υπάρχουν πολλές τραγουδίστριες για να πούνε αυτό το ρόλο, είναι πάρα πολύ δύσκολος, τρομερά απαιτητικός. Είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά η ίδια επανέφερε στο προσκήνιο, ένα
0: ναι.
1: ξεχασμένο έργο.
0: Ήταν. Κάλλας, ναι.
1: Ναι, αυτό το έχει κάνει αρκετές φορές. Αυτό ήταν και το μεγαλείο της και η προσφορά της, ότι η προσωπικότητα αυτή έφερε μαζί της συνθέτες από το παρελθόν και έργα μοναδικά,
0: που είχαν λίγο ξεχαστεί.
1: Αυτών των έργων ήταν πραγματικά τεράστια συμβολή της και εμείς αυτό κάνουμε τώρα. Δηλαδή επανασυστήνουμε την ίδια και την παραγωγή αυτή την παράσταση του 61 στην...
0: Επαναφέροντας και, και το Μινωτή και τον Τζαρούχη και τη δουλειά που είχαν κάνει τότε.
1: Βέβαια, βέβαια. Εχθές ήμουνα στα κοστούμια,
0: ναι.
1: κάτι που το παρακολουθώ από κοντά, με
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: μεγάλη ενδιαφέρον και συγκίνηση.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά μεταξύ των κοστιμιών του Τσαρούχη και τη δουλειά που έχει κάνει το Ταπρίτσα, το ίδιο και με την Πεζανού στο σκηνικό, mm-hmm. Δεν είναι απλώς μια προσομοίωση, είναι η επαναφορά με έναν πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό τρόπο όλων mm-hmm. αυτών που συνεργάζονται σε αυτή την παραγωγή και του σκηνοθέτη του Πανέλη Παυλάτου, ο οποίος έχει την ευθύνη όλο αυτό του εγχειρήματος, να το φέρει πέρα. Ουσιαστικά είναι ομάδες και μονάδες του ίδιου του οργανισμού.
0: Ναι.
1: Η έρευνα κράτησε πάνω από 3 χρόνια και τώρα είμαστε
0: τώρα
1: ακριβώς
0: είναι...
1: στη στιγμή που
0: ναι.
1: πραγματοποιείται και περιμένουμε τις αντιδράσεις του κόσμου και να δούμε πώς όλο αυτό θα γίνει πάλι ένα γεγονός όπως
0: ναι.
1: ήταν και την εποχή εκείνη, ένα γεγονός που θα σημαδέψει mm. τη ζωή της εθνικής λυρικής σκηνής.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Εγώ πιστεύω ότι έτσι πάμε, έτσι προχωρούμε και θεσμικά αλλά και ουσιαστικά.
0: Με εμπιστοσύνη δίνοντας... στους παλαιότερους και μεγαλύτερη ακόμα εμπιστοσύνη στους νεότερους.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι και ο προγραμματισμός της επόμενης σεζόν. Ναι, mm. είναι, ουσιαστικά, ξέρεις, φέρνουμε μια κατεύθυνση ρεπερτορίου με πολύ σημαντικές πρεμιέρες και όχι μόνο, γιατί έχουμε και ρεπερτόριο. Καινούργια έργα που δεν έχουν ξαναπαιχτεί ποτέ ή έργα που έχουν παιχτεί πριν από 50 χρόνια όπως είναι το The Progress του Ασώτου Ανάβασης του Στραβίνσκι, Ορφέας που παίζεται για πρώτη φορά.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να...
1: Και τα λοιπά. Να
0: σταθούμε λίγο στους δύο μεγάλους σκηνοθέτες, τον William Kentridge που θα σκηνοθετήσει τον Monteverdi και
1: ναι,
0: τον Steven Langridge.
1: Ναι, και τον Langridge επίσης. Αλλά και τον Bob Wilson, γιατί κάνουμε το αφιέρωμα.
0: Κάνουμε το αφιέρωμα με τον Οθέλο.
1: Ότι είναι και ένα πρόγραμμα αφιερωμάτων, δηλαδή χωρίς το βάρος των μνημοσύνων και χωρίς να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, αλλά με σκοπό ένα διάλογο ο οποίος θα αναπτύσσεται μέσα από τεράστιες προσωπικότητες. Άλλες ζουν, άλλες έχουν φύγει πρόσφατα ή παλιότερα.
0: Mm-hmm.
1: Φέρνουμε στο προσκήνιο ιδιώματα, ιδιότητες, όλα αυτά τα παλιά χαρακτηριστικά που τα ξαναβλέπουμε με ένα νέο μάτι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πιστεύω ότι μας χρειάζεται πάρα πολύ να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς και να κατανοούμε το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Λέει η Μαρίνα Μπράμοβιτς κάπου, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, ότι η τέχνη, αυτό που λέμε καλή τέχνη, πρέπει να έχει τη δύναμη να προλέγει το μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο μέλλον, δηλαδή το παρόν και στο μέλλον, χωρίς να μπορείς να κατανοήσεις το παρελθόν. Υπό το πρίσμα πάντα είναι και η εποχή μας, μεγάλων σκηνοθετών. Είπαμε τον Bob Wilson, πέθανε πρόσφατα. ο Βίλιαμ Κέντριτς, ένας απίστευτος, αδιανόητος εικαστικός και σκηνοθέτης που στην όπερα έχει καταθέσει πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, τον δικό μας Πετρόπουλο.
0: Με τις ιστορικές παραστάσεις.
1: Με τις ιστορικές του παραστάσεις, ναι, ναι, η λυρική σκηνή, ειδικά την περίοδο Λαζαρίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης νεότερους όπως είναι ο Αλέξανδρος Ευκλήδης, αυτός κάνει το Στραβίνσκι, το Breaks Progress. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ο Μπετόβεν.
0: Ο Μπετόβεν επίσης, πόσα 50 χρόνια έχουμε να το δούμε. Όχι, για το έργο μιλάμε.
1: Δεν έχει παιχτεί στην εθνική λυρική σκηνή.
0: Μήπως έχει παιχτεί στο Μέγαρο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
1: Σίγουρα έχει παιχτεί στο Μέγαρο. Και επίσης Καζαντζάκη που κάνουμε με τα 70 χρόνια από το θάνατό του, ένα μεγάλο αφιέρωμα έργων, έργα τα οποία συνθέτες Έλληνες που έχουν επηρεαστεί από το έργο του, και είναι η παράσταση που θα κάνουμε τώρα τον Οκτώβριο, στις 15 Οκτωβρίου, στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.
0: Πολύ ωραία, θα μιλήσουμε για την εξωστρέφεια. Επίτρεψέ μου όμως να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι για να τα πούμε στη συνέχεια αυτά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η Ασυμπηλίου αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
5: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
4: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art στον Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κουμεντάκης, ο πολύ καλός συνθέτης και εξαιρετικά επιτυχημένος διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Γιώργο, μιλάγαμε για την εξωστρέφεια που επιδιώκεται όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου η Εθνική Λυρική Σκηνή να μπορέσει να δείξει το επίπεδό της και το επίπεδο των παραγωγών της και εκτός των ορίων της χώρας, σε μεγάλα θέατρα, λυρικά και άλλα του εξωτερικού, της Ευρώπης κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, είμαστε πέρσι στην Κίνα, κάνουμε τον Τραβιάτο του Πετρόπουλου. Συνεχίζουμε με αυτή την εξωστρέφεια. Πάρα πολλές από τις παραγωγές συναλλακτικής σκηνής, τον παλέτο κτλ. Έχουν ταξιδέψει ήδη στο εξωτερικό. Αναφέραμε αυτή τη μεγάλη συναυλία που την περιμένουμε να αγωνίσει όλος ο οργανισμός.
0: Στο Carnegie Hall. Της
1: Νέας Υόρκης. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί η εθνική λυρική σκηνή συνεχίζει να εναρμονίζεται με τις διεθνείς δυνάμεις της όπερας. Οπότε έχουμε πολλές συμπαραγωγές, το ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Ορφέας είναι μια συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ της Όπερας του Κλάιμον και την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης.
0: Οπότε αυτές οι παραγωγές θα παρουσιαστούν και σε αυτά τα θέατρα και στα φεστιβάλ, αλλά με άλλη διανομή, έτσι?
1: Με άλλες διανομές πάντα.
0: Με άλλες διανομές.
1: Και επίσης τον Οθέλο που τον είχαμε κάνει τότε με το Φεστιβάλ του Μπάντεν, είναι μια παραγωγή που μας ανήκει. Και πιστεύω ότι είναι μια παραγωγή που θα παιχτεί σε όλο τον κόσμο, διότι είναι η τελευταία του ουσιαστικά δουλειά του Bob Wilson, γιατί και αυτός έφυγε. Και εδώ δεν θέλω να ξεχάσω κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά για μας ενδιαφέρον και στο άνοιγμα που κάνουμε σε όλα τα είδη της μουσικής, γιατί εμείς κάνουμε όπερα, κάνουμε μπαλέτο, κάνουμε στην εναλλακτική
0: σκηνή. Θέλω να σε ρωτήσω και για το μπαλέτο και για την εναλλακτική σκηνή.
1: Κάνουμε χιλιάδες τέτοια πράγματα. Δεκάδες με αναθέσεις σε Έλληνες και όχι μόνο συνθέτες κτλ. Κτλ. Και επίσης έχουμε όλα αυτά τα χρόνια δείξει και το ενδιαφέρον μας και για άλλα είδη μουσικής.
0: Το φεστιβάλ.
1: Κάναμε ένα αφιέρωμα 3 χρόνων στο Χατζηδάκι, μετά ένα αφιέρωμα 2 χρόνων στο Θεοδωράκι.
0: Και όχι, ήθελα να πω για τη λατρευτική μουσική που τη συνεχίζεται και την περιμένουμε κάθε φορά την περίοδο του Πάσχα.
1: Και αυτό. Φέτος δεν μπορέσαμε να την κάνουμε, αλλά του χρόνου επανέρχεται. Mm-hmm. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό, στο αφιέρωμα που κάνουμε στην Αριανίνα Κρυαζή. Ένα αφιέρωμα με τη Δήμητρα Γαλάνη, το οποίο γίνεται φέτος στην αρχή της περίοδου.
0: Με τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη τον Παλαμίδα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο και αυτό το περιμένουμε αγωνίως. Η εθνική λυρική σκηνή δεν έχει στεγανά. Ξέρετε, είναι το κέντρο μας η μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε αναπτύξει δράσεις στα εικαστικά. Είχαμε κάνει με τον Νέον τρεις παραγωγές, οι οποίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Μέσα σε αυτήν και του Λάνθιμου τη Βλυχή.
0: Βέβαια,
1: με την Αμαστόν, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγινε και στο εξωτερικό και ελπίζω ότι θα συνεχίσει. Μιλάμε για πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και εδώ θέλω να σου πω κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί mm-hmm. νομίζω όλη αυτή την περίοδο το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το μήνα αυτό, το Μάιο, ήμουνα στην Κρήτη περίπου 10-15 μέρες
0: mm-hmm.
1: και έγιναν 56 παραγωγές στην, από άκρους άκρους στην Κρήτη, από τα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στα Νόγια, στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα. Όλη η Κρήτη μιλούσε για την εθνική λυρική σκηνή. Είχαμε χιλιάδες κόσμο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και
1: παρακολουθήσει. Και αυτό το κάνουμε από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από τα νησιά του Σόλωταν, σε όλο το Αιγαίο, στην Άγωνη Γραμμή, στην Πελοπόννησο, στη Βόρεια Ελλάδα, παντού. Όπου φανταστείς. Έχουμε ακόμα πολλά πίσω μας. Όλα αυτά γίνονται μέσα στην δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιάχος και εδώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και προσωπικά στον Ανδρέα Βρακόπουλο.
0: Οπωσδήποτε τον ευχαριστούμε όλοι, γιατί
1: αυτό το όραμα, βέβαια. Και φυσικά τίποτα δεν θα γινόταν εάν η εθνική λυρική σκηνή δεν είχε την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Μενδώνη, η οποία είναι πάντα δίπλα μας. Τις επόμενες μέρες ανακοινώνουμε το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού που φέτος
0: συνδέει την τέχνη.
1: 94 αρχαιολογικούς χώρους, 95 παραγωγές.
0: Mm-hmm.
1: Νέων καλλιτεχνών, σύγχρονες παραγωγές, πρωτότυπες παραγωγές που παίζονται σε όλη την Ελλάδα, από άκρους άκρους, σε όλη την επικράτεια.
0: Σε ιστορικά μνημεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία, προσφέροντας αυτή την, πώς να το πω, τη δυνατότητα εξοικείωσης του κοινού, όχι μόνο με μουσικές που είναι πιο ψαγμένες, πιο ποιοτικές, αλλά και με την εξοικείωση να νιώθουν άνετα σε χώρους τέτοιους.
1: Και να συνδέει το σύγχρονο πολιτισμό με τον αρχαίο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε με τον πιο δημιουργικό τρόπο, γιατί τα αρχαία είναι ωραία να μπαίνουν στην εποχή μας, τη σημερινή,
0: ναι,
1: να
0: μας δίνουν
1: κατευθύνσεις άλλου τύπου, από αυτές που δεν περιμένεις, για να τα δούμε και με άλλο μάτι.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτή η σύμπραξη που ήταν ιδέα της Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, έχει καρποφορήσει και είμαστε τώρα στην 7η χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μακάρι να συνεχιστεί.
0: Γιατί να μην συνεχιστεί. Αυτό
1: χρόνια.
0: Πρέπει να επιδιώκουμε τη συνέχεια των πραγμάτων που φαίνεται ότι είναι επιτυχημένα και λειτουργούν καλά. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε τη συνέχεια. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι από όλα αυτά που ήδη μας είπες, επιβεβαιώνεται ότι αυτή τη στιγμή η εθνική λυρική σκηνή είναι ο πρώτος παραγωγός σύγχρονου πολιτισμού. Εγώ αυτό νομίζω. Ότι το εύρος και η ποιότητα των πραγμάτων που παράγονται είναι τέτοια που αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος οργανισμός ως προς τα πράγματα.
1: Είναι αλήθεια
0: που...
1: και δίνει εργασία στους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Από εδώ περνάνε χιλιάδες συμβάσεις έχω υπογράψει με νέους καλλιτέχνες. Έχουμε δώσει πάνω από 130-140 αναθέσεις αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Και αυτό περνάει και στην κεντρική και ιδιαίτερα στην ανεκτική σκηνή, η οποία αλλάζει ριζικά περιεχόμενο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή εκκρεμεί και η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή ή τέλος πάντων του υπευθύνου της εναλλακτικής σκηνής και του διευθυντή του μπαλέτου, τι πρόκειται να γίνει ως προς τις θέσεις αυτές?
1: Δεν εκκρεμεί, διότι ήδη τώρα περίπου ένα χρόνο εργάζουμε πολύ συστηματικά και στενά με τον Γιάννη Αγγελάκη, ένας πολύ σημαντικός συνθέτης της νέας γενιάς, και τα λέμε νέα γενιά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, με αυτόν κάνουμε τον προγραμματισμό.
0: Για την εναλλακτική μιλάς?
1: Για την εναλλακτική.
0: Ωραία.
1: Έχω την ευθύνη του προγραμματισμού για φέτος,
0: mm-hmm.
1: Που μαζί τις φτιάχνουμε, έτσι.
0: Και ποιες είναι οι νέες κατευθύνσεις?
1: Οι νέες κατευθύνσεις είναι ότι αλλάζει τελείως το ρεπερτόριο, το αυτό που λέμε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, και μπαίνουν κατηγορίες τεχνών,
0: ναι,
1: που συνδέονται πάντα με τη μουσική, είτε αυτό είναι εικαστικά, είτε αυτό είναι εκπαιδευτικά, είτε αυτό είναι μουσικό θέατρο, είτε αυτό είναι παράδοση, είτε αυτό είναι δεν ξέρω τι, τα πάντα μέσα, μουσική ως συναυλίες. Μπαίνει η κάθε μία σε μία συγκεκριμένη περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι 8 περίοδοι που αφιερώνονται
0: σε διαφορετικά,
1: σε διαφορετικές
0: ίδια, ενότητες,
1: ειδών, ναι. Και κάποιες φορές, όπως ο χορός και τα λοιπά, σύγχρονος χορός από νέους χορογράφους, και όλα αυτά συνδέονται ακριβώς από τη σύνθεση που θα δημιουργείται σε έναν χώρο όπως είναι η εναλλακτική σκηνή, που μας δίνει τη δυνατότητα να τον δούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή θα έχει μια δυνατότητα να φεύγουν τα καθίσματα, να αλλάζεις τον τρόπο θέασης, από πάνω, από κάτω, μέσα, περπατώντας, κάνοντας διάφορες δράσεις. Οπότε γίνεται ένας πολύ ζωντανός οργανισμός. Μέχρι πάρτι θα κάνουμε, θα περάσουμε σε μορφές.
0: Ωραία, δοκιμάζεις διάφορα πράγματα, έτσι είναι.
1: Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα νέο άνοιγμα, το οποίο μακάρι να πετύχει και να το αγκαλιάσει ο κόσμος, πάρα πολύ γενναιόδωρο.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, και κάτι ακόμα τώρα για τα προσωπικά σου. Γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεται μια παράσταση με τον παλέτο της Λυρικής, με μουσική δική σου πάνω σε 4 ποίηματα του Καβάφη, έτσι. Τόσες φορές, τόσο ποίηματα, κοντά είμαι, είναι ο τίτλος της.
1: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι.
0: Να είμαι, okay. Ναι, είναι από το ποίημα Σεπτέμβριος, πώς λέγεται,
1: ναι, ναι, ναι.
0: 1903, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά.
1: Λοιπόν, είναι 4 ερωτικά ποίηματα του Καβάφη. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, ας πούμε, μια ιδιαίτερη μελοποίηση, που αν δεν είχα τον Καρούνι, τον Ζαχαρία Καρούνι, ένας πάρα πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα, συγκλονιστικό τραγουδιστή αυτής της νέας γενιάς, δεν θα το τολμούσα, γιατί αυτά τα 4 λοιπόν ποίηματα του Καβάφη μελοποιούνται ως αμανέδες.
0: Πολύ, παράξενο ακούγεται, ναι.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ποίηση του Καβάφη θα μπορούσε να θεωρηθεί μια σιωπηλή μορφή αυτού του είδους, απαλλαγμένη από ήχους και άλλα ιδιώματα,
0: τα οποία επιπρόσθετα ίσως,
1: ότι δεν τέριαζαν ιδιαίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρούμε την ποιήση, αλλά να της δίνουμε μια άλλη κατεύθυνση, αναπάντεχη.
0: Και ίσως να τη συνδέσεις και με το ανατολικό της στοιχείο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μεταφραζόταν σε μουσική ποιήση, θα βασιζόταν σήμερα σίγουρα σε κάποια μακάμια.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου η μελαγχολία δεν είναι δάκρυ, αλλά είναι ένας βαθύς αναστοχασμός.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, όταν η φωνή μπορεί να διαλύεται μέσα από το συνέστημα και να κρατάει όλες αυτές τις ισορροπίες μιας ποιήσης που έχει μια πολύ συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, έτσι. Ανάμεσα δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, ότι είναι μέσα στο πάθος και στη σκέψη. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν πάρα πολύ έντονα στον Καβάφη μέσα. Υπάρχει όλη αυτή η πνευματική ειδονή ως παραγμός και η παρακμή.
0: Έχεις δίκιο.
1: Που όλα αυτά είναι στοιχεία του Αμανέ, που δεν τραγουδά ουσιαστικά το θάνατο. Αλλά
0: τον καημό, ίσως. Ένα καημό.
1: Μια μορφή του χρόνου που μπαίνει μέσα μας με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ναι,
1: με τον άκρος ποιητικό τρόπο που συμπράττει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Συμπράττουν τρεις χορογράφοι, η Πατρίσια Πέργιο, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου, πάλι από τη νέα γενιά. Σε ένα εκπληκτικό σκηνικό του Πέτρου Τουλούδη, που έχει φτιάξει θα σου πω δύο λόγια γι' αυτό, δύο μηχανικά τραπέζια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που αναφέρουμε σε αυτά, γιατί την πρεμιέρα μας την κάναμε πριν λίγους μήνες στο Βελιγράδι, και κοστούμια του Νίκου Τσιρώνη. Ο Τουλούδης έχει φτιάξει δύο μουσικά τραπέζια και μια εγκατάσταση, πώς το λένε, εικαστική που παράγει ήχο, ενσωματώνοντας μέσα σε αυτά τα τραπέζια μια συλλογή κρουστών οργάνων, αυτοσχέδιων και όχι μόνο.
0: Καταπληκτικό.
1: Από την προσωπική μου συλλογή, που όλα αυτά τα όργανα παίζονται από τους χορευτές.
0: Πότε θα τη δούμε? Ναι, πότε θα τη δούμε,
1: θέλουμε. Νέα μουσική. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Όχι τη ορχήστρα.
0: Όχι τη ορχήστρα.
1: Δύο άλλα σύνολα. Ναι, mm-hmm. Τα οποία είναι δύο σύνολα με τα οποία συνεργάζουμε πολύ τα τελευταία χρόνια. Ένα κουαρτέτο σαξοφώνων και ένα κουαρτέτο, το όρος ensemble, που έχει ένα ιδιώτικο συνδυασμό μουσικών.
0: Και πότε θα τη ζούμε αυτές τις παραστάσεις?
1: Η Κάτσεβα ως όλο, που παίζει ένα σόλο έργο για σαντούρι.
0: Τέλειο, τέλειο ακούγεται. Πότε θα το δούμε όμως? Γιατί ξέχασα να σημειώσω εδώ πότε την έχετε προγραμματίσει αυτή την παράσταση,
1: λοιπόν,
0: τις ημερομηνίες.
1: Τώρα πάμε στο τέλος Ιουνίου. Είμαστε στο Νόστος.
0: Α, μπράβο, στο Νόστος, στο SNF, ναι.
1: Στο SNF, τέλος Ιουλίου, 26 και 25 και 26 Ιουλίου, είμαστε στο Φεστιβάλ Καλαμάτας.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Ωραία, και 2 Οκτωβρίου κάνει την πρεμιέρα στην εναλλακτική σκηνή, δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα της εναλλακτικής σκηνής, στην εναλλακτική σκηνή, 2 Οκτωβρίου, για 6-7 παραστάσεις και μετά θα πάει στο εξωτερικό σε μια
0: τέλεια
1: περιοδία σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και ελπίζω όχι μόνο. Έχουμε σκέψει να πάμε προς Κάιρο και προς Αλεξάνδρεια.
0: Οπότε να περιμένουμε πιο, πώς να το πω, πιο δυναμική παρουσία του μουσικού σου έργου από εδώ και στο εξής, μια που διοικητικά κάπως τα πράγματα έχουν πάρει μια ροή υπό τον έλεγχό σου και την εποπτεία σου.
1: Θέλω να σου πω ότι μετά από 9 χρόνια, 9,5, ξεκινήσαμε με το Requiem για το τέλος του έργου με τον Πάπα Ιωάννη και με τον Κουρετζή, σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη παράσταση, την οποία θα την ξανακάνουμε
0: πρέπει
1: τον Οκτώβριο του 27 για περισσότερες παραστάσεις. Και μετά θα πάει έξω, θα πάει στο Σατλέ και σε κάποια άλλα μέρη.
0: Τέλεια.
1: Τα οποία κλείνονται τώρα. Οπότε, ναι.
0: Έχουμε πολλά να περιμένουμε, πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Θέλω να στραφούμε λίγο και στην μουσική μου.
0: Οπωσδήποτε, ναι.
1: Εγώ δεν το κάνω αυτό ούτε για κανένα συμφέρον οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω έτσι. Έτσι κι αλλιώς το πρώτο πράγμα που έκανα στον οργανισμό είναι να διακόψω το δελτίο επαρχής υπηρεσιών. Το κάνω γιατί πιστεύω ότι αυτή η τελευταία μου, η τριετία, η τέταρτη μου και τελευταία τριετία στην εθνική λυρική σκηνή, θα ήθελα να μείνει και στην σκέψη και εντός του οργανισμού αλλά και εκτός, και το είδα πάρα πολύ έντονα στο Ρέκλιν για το τέλος του έρωτα, διότι ήταν σαν να υπήρξε επανασύσταση της ιδιότητάς μου,
0: ναι,
1: του συνθέτη, που νομίζω ότι είχε για πολλούς ξεχαστεί ή άλλοι δεν την ήξεραν καθόλου.
0: Ωραία.
1: Και δεν θέλω να φύγω από τον οργανισμό.
0: Όχι, αλίμονο. Και είναι και καιρός, είναι καιρός πραγματικά. Εγώ δεν είμαι κατά του να παρουσιάζουν δουλειά τους οι διευθυντές των πολιτιστικών οργανισμών. Καιρός είναι λοιπόν να δούμε και...
1: Ναι, την ηθική μου ταυτότητα νομίζω ότι...
0: Ναι, μωρέ, τώρα, εντάξει.
1: Χρόνια, okay. Νομίζω που... Ναι,
0: λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα καινούριο έργο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα
0: σε ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ, Γιώργο, για όσα μας είπες. Θα ήθελα να είναι μεγαλύτερη η διάρκεια. Δυστυχώς πιέζουν οι χρόνοι. Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα με άλλη αφορμή. Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή
1: ευχαριστώ.
0: Επιτυχία σε ό,τι κάνεις και με χαρά
1: πολύ.
0: Περιμένουμε όλα τα καινούργια από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Για χαρά. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Το είχαμε πει σε προηγούμενο pop-art και με τον οικαστικό Αλέξανδρο Ψυχούλη πόσο σημαντικό είναι για τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως αυτές που υφίστανται εισβολή από αμέτρητους τουρίστες κάθε καλοκαίρι, να είναι ευαισθητοποιημένοι και θετικοί σε ιδέες και δράσεις πολιτισμού οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Όπως είναι ο Παναγιώτης Σημαντηράκης, δήμαρχος Χανίων από το 2019, και ο Σταύρος Αρναουτάκης, περιφερειάρχης Κρήτης από το 2011. Το λέω γιατί η πολιτιστική ζωή των Χανίων σαφώς έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, με επιλογές που τιμούν τους επικεφαλείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και στις εύστοχες επιλογές ανήκει σαφώς το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που διοργανώνεται από το 2022 με διευθυντή τον Μανώλη Πιμπλή, γνωστό δημοσιογράφο με εξειδίκευση στο πεδίο του βιβλίου και των εκδόσεων. Φιλοδοξία του Φεστιβάλ Χανίων είναι να συγκεντρώνει τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και διανόηση, αλλά να έχει και διεθνή χαρακτήρα μέσω της παρουσίας και συμμετοχής σημαντικών ξένων συγγραφέων, ακαδημαϊκών και στοχαστών. Η πέμπτη διοργάνωσή του θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου και πολύ χαίρομαι που ο Μανώλης Πιμπλής βρίσκεται ήδη στον αέρα του Alpha Radio 989 για να μας πει τι καλά ετοιμάζουν. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι, Ματίνα.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ για την πρόσκληση πάρα πολύ.
0: Και πριν μας πεις τα φετινά data για το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, πες μας για την έως τώρα διαδρομή του και πώς βλέπεις να μεγαλώνει 5 χρόνια μετά. Να κάνουμε μια μικρή αναδρομή, ας πούμε.
1: Ναι. Ξεκίνησε ήδη από την πρώτη χρονιά με φιλόδοξο τρόπο, έτσι, και με αρκετά μεγάλο όγκο και...
0: πρόγραμμα
1: και,
0: πλούσιο.
1: Και πρόγραμμα πλούσιο, ναι. Και διεθνή χαρακτήρα από την αρχή, mm-hmm. Ο οποίος σταδιακά αυξήθηκε αρκετά. Mm-hmm. Να σκεφτούμε ότι την πρώτη χρονιά είχε 8 ξένους συγγραφείς και πλέον έχει 30 περίπου κάθε χρόνο.
0: Απίστευτο. Για να σκεφτείς ότι είναι πολύ μικρό το διάστημα, 4 χρόνια. Ναι, έχει μεγαλώσει εντυπωσιακά.
1: Ναι, και πέρυσι και φέτος είναι στους 30 οι ξένοι συγγραφείς και οι Έλληνες βέβαια επίσης είναι πάρα πολλοί. Είναι συνολικά, νομίζω, οι ομιλητές, να το πάρουμε έτσι συνολικά, όχι μόνο οι συγγραφείς αυτοί καθεαυτοί, γιατί είναι και ακαδημαϊκοί.
0: Θεωρητικοί βέβαια, κριτικοί κλπ.
1: Ναι, είναι 150 οι Έλληνες περίπου. Είναι ένα πολύ μεγάλο πια φεστιβάλ.
0: Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, ναι, που το επισημαίνεται, ναι, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, είναι ότι δεν λειτουργεί σαν έκθεση βιβλίου.
1: Σωστά,
0: είναι... ναι. Θέλεις να μας το πεις αυτό?
1: Ναι. Αυτό ήταν και η φιλοδοξία εξ αρχής, να διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Με ποια έννοια? Αυτό που γνωρίζουμε κυρίως ως τώρα είναι εκθέσεις. Δηλαδή, φυσικά η βασική έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης, η Εθνική Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, η έκθεση του
0: Πεδίου του Άρεως εδώ στην
1: Αθήνα.
0: Πεδίου
1: του Άρεως, ακριβώς. Όπου υπάρχουν περίπτερα εκδοτών που πουλάνε βιβλία, mm-hmm. και ταυτόχρονα γίνονται και εκδηλώσεις. Εδώ θέλαμε να μην υπάρχει αυτό το στοιχείο, δηλαδή των περιπτέρων, mm-hmm. Και να αποκτήσει ένα αμυγός φεστιβαλικό χαρακτήρα, δηλαδή να επικεντρωθεί το κέντρο βάρους, δηλαδή να είναι οι συζητήσεις, οι παρουσιάσεις, ο διάλογος
0: με τους συγγραφείς. Και εδώ μέσα από αυτές να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση και στα βιβλία τους.
1: Ναι. Τα βιβλία τους υπάρχουν, γιατί υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο στη διάρκεια του φεστιβάλ, το οποίο είναι βιβλιοπωλείο που έχουν φτιάξει 3-4 βιβλιοπωλεία της πόλης. Mm-hmm. Έτσι οργανώθηκαν από κοινού και φτιάξανε ένα βιβλιοπωλείο ειδικά για το φεστιβάλ, το οποίο έχει τα βιβλία των ομιλητών, ας πούμε, του φεστιβάλ, των συγγραφέων που συμμετέχουν.
0: Στοιχείο που δείχνει ότι έχει καταφέρει το φεστιβάλ να προσελκύσει και την τοπική κοινωνία μέσω των βιβλιοπωλείων, κάτι που νομίζω ότι είναι απαραίτητο για να μπορέσει να διαρκέσει και να σταθεί ένα φεστιβάλ στην περιφέρεια.
1: Ναι. Άλλωστε το στοίχημα ήδη για την πρώτη χρονιά ήταν αυτό, να δούμε πώς ο κόσμος θα αντιδράσει, mm-hmm. Στη δημιουργία ενός τέτοιου φεστιβάλ, και ευτυχώς φάνηκε από την αρχή ότι ο κόσμος στα Χανιά και την Κρήτη γενικότερα ήταν πάρα πολύ θετικός και αγκάλιασε το εγχείρημα από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν και βιβλιοπωλεία στα Χανιά, υπάρχει παράδοση γραμμάτων στην Κρήτη.
0: Οπωσδήποτε μεγάλη.
1: Οπότε,
0: και είναι και αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι πολύ φιλικοί προς τα πολιτιστικά οι τοπικοί άρχοντες και βοηθούν με κάθε τρόπο.
1: Είναι γεγονός και το Φεστιβάλ Βιβλίου το έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή, το οργανώνει ο Δήμος στην πραγματικότητα και με τη συνεργασία της Περιφέρειας.
0: Κρήτης,
1: είναι ο ίδιος οργανωτής, έχει μπει οργανωτής από την αρχή. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, μια δραστηριότητα
0: που απλώς δίνει χρήματα και φεύγει. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Και το πονάει και το ενισχύει και είναι στην καθημερινότητά του, ας πούμε, πάντοτε αρρωγός στην ομάδα έργου, ας πούμε, που το τρέχει.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πριν πούμε και υπόλοιπα για το Φεστιβάλ Χανίων, να κάνουμε το μικρό μας αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Αλφα Radio 989. Είμαι μαζί μας ο Μανώλης Πιμπλής, ο αγαπητός συνάδελφος, διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Θέλω να μου πεις, Μανώλη, τώρα για τη θεματική της φετινής διοργάνωσης και για τα μέρη στα οποία θα αναπτυχθούν οι δράσεις, ας πούμε, και το παράλληλο πρόγραμμα.
1: Ναι. Η θεματική έχει τίτλο «Κόσμοι σε σύγκρουση». Και έχει να κάνει με αυτά που ζούμε γύρω μας. Περιλαμβάνει, βέβαια, μπορεί να περιλάβει τα πάντα κάτι τέτοιο, γιατί πράγματι ζούμε σε εποχή αρκετά ταραγμένη από διάφορες απόψεις.
0: Και σκοτεινή. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει για το επόμενο πεντάμινο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δηλαδή
1: ακριβώς
0: τρομακτικό, αν το σκεφτεί κανείς.
1: Ναι. Δεν έχει ορίζοντα αυτή
0: δεν
1: η εποχή.
0: Δεν έχει ορίζοντα. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει σε πολλά επίπεδα και σε πολλά σημεία,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε.
1: Και υπάρχει, το ένα θέμα είναι βέβαια ο πόλεμος που γίνεται παντού, που είναι πια στην πόρτα μας, και όλα αυτά που συμβαίνουν και από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα αλλά και το Σουδάν. Ναι. Το άλλο είναι ότι και σε κοινωνικό επίπεδο υπάρχουν σοβαρές αντιθέσεις, δηλαδή από τη μια υπάρχουν κινήματα υπέρ των δικαιωμάτων, από την άλλη υπάρχει αναδίπλωση και δημιουργούνται ανοιχτές συγκρούσεις πάνω σε τέτοια θέματα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν υπερβολές και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Σωστά. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν αρκετά οξυνθεί, πιστεύω, οι αντιθέσεις. Και
0: εκεί έρχονται οι άνθρωποι του πολιτισμού να προσπαθήσουν λίγο αφενός να κτηνογραφήσουν τις συγκρούσεις, αφετέρου να δείξουν πόσο αυτές μπορούν να ξεπεραστούν,
1: ακριβώς,
0: να εξομαλυνθούν οι διαφορές.
1: Να υπάρξει επιτέλους μια συνεννόηση.
0: Ναι.
1: Τώρα, για το που γίνονται οι εκδηλώσεις, γίνονται όπως πάντα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Είναι δύο πολύ ωραία κτίρια που υπάρχουν εκεί, τα οποία ανήκουν στο Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι το ένα, ήταν παλιό τελωνίο.
0: Και
1: έχει ανακατασκευαστεί και είναι το θέατρο Μίκης Θοδωράκης σήμερα. Και το όπου έγινε άλλωστε προημερών και η εκδήλωση με τον Ορχάν Παμού.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Το φεστιβάλικη ήταν αυτή και υπάρχει και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου που είναι ένα μεγάλο παλιό αρσενάλι το οποίο έχει αναμορφωθεί και έχει γίνει ένα κτίριο για τον πολιτισμό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίοι χώροι, ταιριάζουν υπέροχα σε οτιδήποτε φιλοξενούν και για το βιβλίο όμως είναι πάρα πολύ... Είναι ιδανικοί, είναι ωραίοι χώροι.
1: Είναι ιδανικοί, νομίζω ότι τα Χανιά έχουν αυτό το στοιχείο, δηλαδή έχουν το αρχιτεκτονικό απόθεμα να το πω έτσι, που δημιουργεί και το ανάλογο κλίμα. Γι' αυτό θεώρησα ότι ένα τέτοιο φεστιβάλ είναι για τα Χανιά... Τα Χανιά είναι η κατάλληλη πόλη.
0: Τα χρειάζονταν. Ναι, το χρειάζονταν.
1: Και είναι η κατάλληλη πόλη όπως είναι αντίστοιχες πόλεις στην Ιταλία ή στη Γαλλία που φιλοξενούν φεστιβάλ και δεν είναι πρωτεύουσες. Είναι μικρότερες πόλεις οι οποίες όμως έχουν και το χαρακτήρα και το κλίμα και, την υποδομή να μπορούν να φτιάξουν ένα φεστιβάλ στο οποίο θα συμμετέχει στην πραγματικότητα ολόκληρη πόλη.
0: Ναι. Και βεβαίως και οι Έλληνες από όλο τον κόσμο, όχι βέβαια οι ξένοι γιατί είναι κατεξοχήν ελληνική γλώσσα που χρησιμοποιείται, αλλά οι επισκέπτες στα Χανιά είναι πάρα πολλοί, οπότε είναι σίγουρο ότι θα έρθουν και πολλοί από αυτούς που θα έχουν επισκεφτεί την πόλη για τουρισμό.
1: Ναι. Επίσης και ξένοι θα μπορούσαν και μπορούν και έρχονται σιγά σιγά.
0: Όταν
1: πρόκειται για ξένους, προσπαθούμε σε ορισμένες εκδηλώσεις τουλάχιστον, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις, να έχουμε και μια αντίστροφη γερμηνία, δηλαδή προς τα αγγλικά.
0: Καλό είναι και να σου πω και κάτι, όλα αυτά θα εξελιχθούν στην πορεία εφόσον είναι ήδη επιτυχημένο το φεστιβάλ. Λοιπόν, κάτι τελευταίο θέλω να μου πεις για το βιβλιοβούλιο, την εκπομπή με την οποία σε έχει γνωρίσει και εσένα και την αγαπημένη μου φίλη Σταυρούλα Παπασπύρου, όλος ο κόσμος που αγαπάει το βιβλίο. Είναι ένα φαινόμενο αυτή η εκπομπή, όχι μόνο γιατί έχει κρατήσει στο κανάλι της Βουλής αρκετά χρόνια, αλλά είναι και η μοναδική τηλεοπτική εκπομπή αυτή τη στιγμή που υπηρετεί το βιβλίο, τη φιλαναγνωσία, τις εκδόσεις. Οπότε πες μου κάτι έτσι πριν κλείσουμε και για το βιβλιοβούλιο, για αυτό που έχετε καταφέρει.
1: Για τα καλά σου λόγια. Ναι, πράγματι έχει κλείνει νομίζω φέτος 8 χρόνια η εκπομπή αυτή. Είναι πολύ σημαντικό ότι το κανάλι της Βουλής
0: τη φιλοξενεί, την παράγει,
1: και την έχει αγαπήσει. Και είναι πολύ κατάλληλος υποδοχέας για μια τέτοια εκπομπή νομίζω το κανάλι της Βουλής, γιατί
0: να μπαίνει σε ανταγωνισμό εμπορικό, τηλεοπτικό ή άλλο, είναι εκεί για τους ανθρώπους του βιβλίου και τους φιλαναγνώστες.
1: Σωστά, και επιτρέπει και σε εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την καταλαβαίνουμε και την αγαπάμε και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε χωρίς να έχουμε
0: παρεμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι. Είναι
0: τέλεια.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Για κατάφορη επίθεση έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων.

τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει το Λίβανο από τον πραγματικό του εχθρό, το Ισραήλ. Χθες ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στις υποθέσεις του Λιβάνου. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική έκθεση, καταγγελίες για χρόνια κακοποίηση και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του. Καθομολογεί ανδράστη ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Σε μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει, διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι στη Μαδρίτη έφτασε νωρίτερα ο Πάπας Λέων ο 14ος, πρώτο σταθμό μιας επταήμερης επίσκεψης του στη χώρα, που θα επικεντρωθεί σε κοινωνικά ζητήματα και τη μετανάστευση. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με τους ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει η Ματίνα Καλτάκη.

βάλαμε τυχαία το Dungeon Sound του Grammatic, που συνδυάζει μέσω ηλεκτρονικού ήχου διαφορετικά είδη μουσικής. Ο Grammatic έρχεται στο Release Athens 2026 το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Ο Σλοβαίνος παραγωγός θα προετοιμάσει το κοινό για του Σεν Ετιέν, το βρετανικό pop συγκρότημα που πραγματοποιεί την αποχαιρετιστήρια περιοδία του και βέβαια για την είσοδο των πολύ αγαπημένων Pet Shop Boys την ίδια μέρα 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Ο Grammatic έγινε δημοφιλής κυκλοφορώντας μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του δωρεάν και υποστηρίζοντας διαχρονικά πιο ανοιχτά μοντέλα πρόσβασης στη μουσική. Οι Σεν Ετιέν πάλι, που δημιουργήθηκαν το 1990 συνδυάζοντας τους ήχους της indie pop, της dance και της ηλεκτρόνικα, κατάφεραν να ξεχωρίσουν ήδη με το πρώτο του single τη διασκευή του Only Love Can Break Your Heart του Neil Young, που σύντομα εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα club anthem της εποχής. Το 1991 προσθέθηκε ως βασική τραγουδίστρια η Σάρα Κράκνελ, διαμορφώνοντας το χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος. Μετά από 13 στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το International του 2025, αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους με τη φετινή περιοδία που θα τους φέρει και στην Αθήνα. Είπαμε λοιπόν το Σάββατο 27 Ιουνίου, Grammatic, Σεν Ετιέν και Pet Shop Boys στην Πλατεία Νερού. Better than that.

0: Επανήλθαμε και μετά του Σεντιέν που μόλις ακούσαμε, ήρθε η ώρα να συναντήσουμε στον αέρα του Αλφα Radio 989 τον Γιάννη Ψυχοπαίδη, με αφορμή την έκθεση 70 έργων του στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζα Σουγλανδρή στο Παγκράτη. Δεν πρόκειται για αναδρομική, αλλά για μια έκθεση με ιδιαίτερο χαρακτήρα, που ναι, μεν διατρέχει τη διαδρομή του καλλιτέχνη από την δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα, αλλά μέσα από έργα της προσωπικής του συλλογής, έργα που επέλεξε να κρατήσει ή που ξέμειναν για κάποιο λόγο στο εργαστήριό του. Με τίτλο «Τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα», η τρέχουσα έκθεση εκκινεί από μια σταθερή αρχή του ζωγράφου, ότι για να βγουν τα έργα από το εργαστήριό του, εκτός από την ανάγκη της έκφρασης και της επικοινωνίας με το κοινό, υπάρχει πάντα κάποια κοινωνική και πολιτική αποστολή που τα χαρακτηρίζει, κάποια μηνύματα ή νοήματα που ας πούμε οθούν το κοινό σε σκέψη και σε συζήτηση. Ο ίδιος θα μας μιλήσει σε πολύ λίγο για όλα αυτά. Εγώ εδώ να σας θυμίσω απλώς ότι ο Γιάννης Ψυχοπαίδης, η ζωγραφική του εννοώ, από τη δεκαετία του 60 έχει περάσει από πολλές διαφορετικές φάσεις και ότι έχει κάνει 107 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάθε μία εκ των οποίων, όπως ο ίδιος λέει, είναι μια συγκροτημένη ενότητα, όχι ένα απλό σύνολο έργων. Κάποιες από αυτές τις ενότητες συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του Γλανδρή, μέσα από έργα που αποτελούν γέφυρες, στηρίγματα για να περάσει από τη μία φάση στην επόμενη. Φυσικά δύο σταθερές διατρέχουν το σύνολο του έργου του κατά τη γνώμη μου, νομίζω και ο ίδιος θα το επιβεβαιώσει, η σταθερά της πολιτικής και του έρωτα. Καλώς ορίσατε στο Pop Art, κύριε Ψυχοπαίδη, πολύ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είναι πάντα μεγάλη χαρά να σας ακούμε, γιατί δεν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει μόνο για την τέχνη του, αλλά θα βάλει την τέχνη του μέσα στο ευρύτερο πεδίο των ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία κάθε εποχή.
1: Να σας πω κάτι, αυτό έτσι κι αλλιώς συμβαίνει, είτε το έχουμε σαν πρόθεση είτε όχι. Αυτά που κάνουμε είναι κατά κάποιο τρόπο ο καθρέφτης μιας εποχής. Και ταυτόχρονα η δικιά μας εικόνα, όπως καθρεφτίζεται μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη, είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Και είπατε για αυτή την έκθεση πάρα πολύ σωστά πράγματα. Σχεδόν τα είπατε όλα, δηλαδή δεν χρειάζεται να μιλήσω, μου φαίνεται.
0: Όχι. Στην πραγματικότητα εσείς θα μας τα τοποθετήσετε σωστά.
1: Πολύ σωστά τα είπατε και πράγματι πρόκειται για μια, παρόλα αυτά, πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση σε σμίκρινση, θα έλεγα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, είχα την τύχη να έχω στη διάθεσή μου και στο χώρο μου κρατήσει μέσα στα χρόνια κάποια έργα τα οποία στην ουσία θα έλεγα ότι δεν κρατηθήκανε με έναν συνειδητό τρόπο ή με κάποιο σκοπό. Στην ουσία υπήρχαν σαν μια συντροφιά, σαν κάποια στηρίγματα τα οποία βοηθούν να γίνει το επόμενο βήμα, η επόμενη καλλιτεχνική περίοδος, η επόμενη ενότητα των έργων, η επόμενη εμπειρία, όπως διατυπώνεται πλαστικά πια σε ένα καινούριο καλλιτεχνικό δρόμο. Όλα αυτά στην ουσία και τα έργα που κρατηθήκαν έτσι με αυτόν τον τρόπο ήταν ακριβώς τα περάσματα, η βοήθεια και τα χαρακτηριστικά και τυπικά, ας πούμε σαν εικόνες τα οποία κατά κάποιο τρόπο τονίζανε και διαμορφώνουν αυτή την αλυσίδα μια συνέχεια.
0: Ναι, νομίζω ότι οι ενότητες στις οποίες έχει χωριστεί κατά ένα τρόπο η έκθεση είναι πολύ σαφής αυτών των περιόδων και τα έργα αρκετά χαρακτηριστικά. Μου λένε ότι εσείς λέτε ότι μπορεί και να μην είναι τα καλύτερα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Η έννοια του καλύτερου ή του χειρότερου είναι κάτι που αφορά αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι έργα που οπωσδήποτε είναι πολύ χαρακτηριστικά όλων αυτών των περιόδων και ξεκινάνε στην ουσία τη δεκαετία του 60, από το 1962, τα πολύ πρώιμα έργα.
0: Τότε που ήσασταν ακόμα φοιτητής.
1: Ναι, αλλά από τότε ήδη αισθάνομαι ότι είχε διατυπωθεί έτσι ένα ιδίωμα, θα έλεγα, το οποίο εξελίχθηκε αργότερα. Οπωσδήποτε όμως ήταν χαρακτηριστικό μιας ρεαλιστικής παραστατικής αντίληψης για τον κόσμο.
0: Επηρεασμένη από τα δυτικά κινήματα όμως που γνωρίσατε καλά κατά την παραμονή σας στην Πολιετή και στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, πολύ αργότερα. Αλλά από αυτά που ξεκίνησαν την δεκαετία του 60 δεν υπήρχαν οι έξωθεν επιρροές, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Είχα τη μεγάλη τύχη να είμαι από πολύ νωρίς ταξιδεμένος στον ευρωπαϊκό χώρο, κυρίως στη Γερμανία, λόγω της γερμανικής σχολής στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Και που βρίσκαμε κάθε χρόνο μια πολύ σημαντική δυνατότητα και ευκαιρία να ταξιδέψουμε για πολλούς μήνες και να περπατήσουμε, να γυρίσουμε, να εγκατασταθούμε, να κατοικήσουμε στην Γερμανία και η συναλλαγή όλη αυτή με τον τόπο.
0: Ναι.
1: διαμόρφωσε κιόλας και μια αίσθηση μεγάλης οικειότητας με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Και βέβαια ήταν ένας, αυτό που ακολούθησε κιόλας, ήταν πάντα ένας συγκερασμός και μια, ας πούμε, κριτική ματιά, θα έλεγα, απέναντι σε αυτό που κουβαλούσαμε σαν παρακαταθήκη, σαν κληρονομιά και σαν παρουσία σύγχρονη στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: οι εμπειρίες μας, δηλαδή οι νεανικές εμπειρίες, με αυτόν τον χώρο τον ευρωπαϊκό, τον ευρύτερο, ο οποίος στην ουσία για μας αποτελούσε τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος.
0: Ναι. Και βεβαίως για εσάς που τότε ως νέο καλλιτέχνη ήταν πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 60, δεν υπήρχε ακόμα κανονικά η Πινακοθήκη και δεν υπήρχε φυσικά ούτε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Οπότε μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι νέοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής ήταν, πεινούσαν για να έρθουν σε επαφή με τα ξένα κινήματα, με τους ξένους
1: συναδέλφους. Ήταν πολύ πενεσμένες οι πληροφορίες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρχε τηλεόραση. Δηλαδή, στην ουσία, ούτε τα περιοδικά με τον πλούτο που υπάρχουν σήμερα. Δεν θέλω να πω, υπήρχαν αυτές οι σταγόνες πληροφορίες, οι οποίες ήταν πολύτιμες όμως, και ρουφούσαμε κάθε πράγμα το οποίο αφορούσε και εμάς και τον έξω κόσμο. Και με ένα παράδοξο τρόπο, χωρίς αγνοώντας πάρα πολλά πράγματα αντίστοιχα που γινόντουσαν στην Ευρώπη εκείνο τον καιρό,
0: τους συναντούσατε κατά
1: κάποιο τρόπο, ο οποίος ήταν συγγενικός,
0: ναι,
1: πολύ ενδιαφέρον εκ των υστέρων,
0: ναι,
1: σαν να υπήρχε μια εσωτερική συνεννόηση εκφραστική
0: ή κοινή ανάγκη.
1: Και κοινή ανάγκη οπωσδήποτε,
0: ναι, ναι,
1: και κοινές εμπειρίες, γιατί μπαίναμε σε μια εποχή πια που, μεταπολεμική, όπου η κοινωνία ζήταγε τις ανατροπές, ζήταγε τις αλλαγές, ζήταγε το να φτιαχτεί ένας καινούργιος κόσμος διαφορετικός και πιο εκφραστικός σε μια πραγματικότητα η οποία χάραζε, ανοιγόταν εκείνη τη στιγμή, μέσα από την κατανάλωση, μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από έναν κόσμο έντονης, θα έλεγα, εξωτερήκευσης και δυνατότητας δημοσιοποίησης των εικόνων. Οι εικόνες ήταν το βασικό στοιχείο που αντλούσαμε, είτε μέσα από τα έντυπα, είτε μέσα από τον κινηματογράφο.
0: Και μετά ήταν και το υλικό που παρήχε, το τρομακτικό πολλές φορές, η πολιτική ζωή του τόπου, έτσι.
1: Βέβαια, φυσικά, φυσικά.
0: Αυτά τα έργα που έχετε κάνει, που είναι μια σύνθεση μελέτης μάστερ του παρελθόντος μεγάλων ζωγράφων με την πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από φωτογραφίες που έχετε εντοπίσει και επεξεργαστεί ή ξαναζωγραφίσει από εφημερίδες της εποχής, είναι πολύ χαρακτηριστικά.
1: Είναι χαρακτηριστικά, γιατί καταρχήν ήταν ένα μεγάλο ερώτημα η ζωή μας έτσι κι αλλιώς, με μια δυναμική του να ανακαλύψουμε τα πράγματα πίσω από την
0: φαινομενική
1: την
0: εικόνα,
1: την εξωτερική, και ταυτόχρονα να σκεφτούμε πάνω σε αυτό, το οποίο είχαμε κληρονομήσει ως παράδοση. Γι' αυτό και στη δική μου περίπτωση η σειρά αυτή που ξεκίνησε τα χρόνια του 70, οι σημειώσεις πάνω στην ζωγραφική του Ρενουάρ, ήταν ένας μεγάλος κύκλος, όπου ήταν ακριβώς μια αντιπαράθεση και μια σκέψη, κριτική σκέψη πάνω σε κάτι το οποίο είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας έτσι αισθητικής ομορφιάς, το οποίο όμως στην
0: μια
1: ουσία
0: συγγένειας που έκρυβε και μια σύγκρουση όμως.
1: Ακριβώς,
0: λόγω
1: δηλαδή
0: της εποχής.
1: Ήταν, θα έλεγα, μια σχέση αγάπης και μίσους. Έτσι να το πω ακραία, δηλαδή. Μίσος δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε μια κριτική στάση απέναντι σε έναν κόσμο που προσπαθούσαν να τον ομορφύνουν με ένα ψεύτικο τρόπο, όπως το ψέμα κυριαρχούσε μέσα από τη διαφήμιση και μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια να φανεί ένας κόσμος ο οποίος είχε την λάμψη, ας πούμε, μιας τελείως επιφανειακής ομορφιάς. Ενώ από πίσω κρυβόταν πάντα κάτι το οποίο εμείς
0: θεωρούσαμε
1: και πολύ έντονα τότε, και τα χρόνια του 60 βέβαια ήταν πολύ έντονα σημαδεμένα από όλες αυτές τις πολιτικές.
0: Πολιτική αστάθεια που κατέληξε στη δικτατορία.
1: Στη δικτατορία. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά είμαστε πολύ έντονα δεμένοι με την εποχή, με την έννοια ότι αναζητούσαμε ακριβώς κάτι το οποίο ξεπέρναγε τη συμβατική παιδεία μας. Και προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε τον κόσμο όπως εμείς τον αισθανόμαστε, πιο αυθεντικά. Γι' αυτό και, επειδή το έχω πει και άλλη φορά, στην ουσία αυτό που ζούσαμε την ημέρα το ζωγραφίζαμε το βράδυ. Δηλαδή ήταν μια απόλυτα δεμένη σχέση ζωής και τέχνης.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω εξηγείται και η αλληλεγγύη που είχατε αρκετή μεταξύ σας, ζωγράφοι και εικαστικοί. Η ομάδα τέχνης στην οποία συμμετείχατε, μετά στην ομάδα των νέων Ελλήνων ρεαλιστών. Και βέβαια στη δουλειά που έγινε.
1: Των τεχνών, το κέντρο είχαμε δηλαδή μέσα στα χρόνια της δεκαετίας του 60 και στη αρχή της δικτατορίας ήδη είχαμε πραγματοποιήσει ακριβώς αυτό το αλληλέγγυα σχήματα καλλιτεχνικά, τα οποία ήταν πολύ δραστήρια και χαρακτήριζαν και θα έλεγα όλη την εποχή αυτή η έννοια της μιας συναδελφικότητας και μιας αλληλεγγύης, μιας κοινότητας καλλιτεχνικής, η οποία άσχετα τι κάνει ο καθένας, αν φορμαλιστικά είμαστε κοντά ή μακριά, στην ουσία μας ένωνε ακριβώς ένα κοινό αίσθημα αμοιβαιότητας απέναντι σε κάτι, σε μια κοινωνία που έπρεπε να εκφραστεί με κάποιο τρόπο.
0: Ευθύνη στην ουσία.
1: Και καινούριο, βέβαιος.
0: Μια ευθύνη του καλλιτέχνη που σήμερα δεν τη βλέπουμε τόσο. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, κύριε Ψυχοπαίδη. Παρακαλώ την υπομονή σας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επανήλθαμε από Πάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Γιάννης Ψυχοπαίδης, ο εκλεκτός ζωγράφος και στοχαστής, θα έλεγα εγώ. Δεν είστε μόνο ζωγράφος, κύριε Ψυχοπαίδη. Χαίρομαι, πρέπει να σας πω γι' αυτό, γιατί μας λείπει μια σκέψη έτσι λίγο ολική, να το πω, που να μην είναι εξειδικευμένη μόνο για το αντικείμενο του καθενός το συγκεκριμένο, αλλά να ανοίγεται και στα θέματα του περιβάλλοντος από όπου προέρχεται το έργο τέχνης, ας πούμε, το καθένα εξ αυτό.
3: Ναι, έχετε δίκιο, έτσι θα μπορούσε να είναι, και όσο γίνεται κανένας μπορεί, προσπαθεί να διατυπώσει κάποιες σκέψεις που αφορούν βέβαια την τέχνη καταρχήν, και από εκεί και πέρα απλώνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος πολιτιστικού. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτό που κάνουμε και ταυτόχρονα να το μοιραζόμαστε, με την έννοια ότι εγώ πάντα κάποιες σκέψεις που είχα για τον κόσμο ή τους καλλιτέχνες ή τις τέχνες γενικά προσπαθούσα να τις διατυπώσω γραπτός, και με αυτή την έννοια ήταν και στηρίγματα που βοηθούσαν πάρα πολύ και εκπαιδευτικά, θα έλεγα.
2: Οπωσδήποτε. Βοηθούν και στην πρόσληψη του έργου. Έχουμε ανάγκη τους καλλιτέχνες να μας δίνουν τα μονοπάτια που είναι τα πιο ασφαλή για να προσεγγίσουμε τη δουλειά τους.
3: Αυτό βέβαια μην είμαστε υπερβολικοί. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι μια τέχνη παρούσα, ζωντανή, έγκυρη και θέλω να πω παρεμβατική μέσα σε μια κοινωνία είναι ήδη έχει κάτι το καθολικό και το απόλυτο, και αυτό και μόνο νομίζω ότι όχι πως μας αρκεί, αλλά είναι επαρκέστατο για να αισθανόμαστε ότι η τέχνη εκπληρώνει τον προορισμό της.
2: Εγώ οφείλω να πω, επειδή ήρθα χτες και είδα την έκθεση στο Μουσείο Βουλανδρή, ότι την ίδια ώρα που μιλούσαμε εμείς για τα έργα σας, ήταν σε εξέλιξη τρεις ξεναγήσεις. Αυτό οφείλω να πω, δεν το έχω ξανασυναντήσει, και επιβεβαιώνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο σας, αλλά και μία σχέση που έχετε κατορθώσει με το κοινό, το οποίο ενδιαφέρεται να έρθει και να ακούσει, όχι μόνο να περάσει να δει τα έργα, αλλά να ακούσει και αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα την ιστορία τους, την διαδρομή του καλλιτέχνη. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και το ενδιαφέρον των νέων φοιτητών στους οποίους κάνατε ξενάγηση, να το πούμε και αυτό.
3: Έχει σημασία, και ξέρετε κάτι, έχει μεγάλη σημασία, γιατί εκπαιδευτικά θα έλεγα, και όλα αυτά τα χρόνια στη σχολή καλλιτεχνών δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσπαθούμε όλες αυτές τις εμπειρίες, τις προσωπικές, τις δικές μας ως διδάσκοντες, να τις μεταφέρουμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι διδακτικός, αλλά είναι ως ένα παράδειγμα
2: και ταυτόχρονα
3: ένα άνοιγμα μιας πόρτας σε ένα χώρο καινούριο που ο καθένας μπορεί να αισθανθεί είτε αμέσως ή αργότερα, και να βιώσει αυτό που είναι μια πληροφορία καταρχήν, είναι μια εικόνα διαφορετική, και σιγά σιγά μπορεί να την κάνει δική του ή μπορεί να βρει τον εαυτό του μέσα στην αναζήτηση μιας καινούριας εικόνας. Θέλω να πω, όλα αυτά μέσα από αυτή την αλληλέγγυα σχέση διδάσκοντος και διδασκομένου, μέσα εμείς.
2: Θέλω να μου πείτε, επ' ευκαιρία, μια που αναφέρεστε σε αυτό, για την έκθεση που ετοιμάζετε με φοιτητές και πρώην φοιτητές σας είναι, μην καλλιτέχνες.
3: Έχουμε μια συγκροτημένη ομάδα η οποία μέσα στα χρόνια, πέρα από τη σχολή πια, είναι συγκροτημένη και δουλεύουμε
2: σε όλα που τα αφορούν. Πράγματα. Στον εικαστικό χώρο. Τώρα ετοιμάζεται για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και με αφορμή το μεγάλο Ντελακρουά, έργο του οποίου έχει έρθει στο Μεσολόγγι. Τι θα κάνετε ακριβώς, για πείτε μας.
3: Κοιτάξτε, βέβαια δεν μου πολύ αρέσει να λέω πράγματα που δεν τα έχουμε υλοποιήσει ακόμη, αλλά αυτό είναι.
2: Ως πρόθεση, εν πάση περιπτώσει.
3: Θα έλεγα μερικά πράγματα είναι καταδικασμένα να πετύχουν.
2: Ισχύει. Μ' αρέσει αυτό.
3: Είναι τόσο ενδιαφέρον. Όπως τα πράγματα που γενικά που επιλέγουμε πρέπει να έχουν κάποιο ενδιαφέρον, δηλαδή να παρακινούν, να μην είναι συμβατικά, να είναι πράγματα τα οποία είτε εκεί που δείχνονται,
2: ναι,
3: σε θεσμούς, μουσεία, πινακοθήκες, είτε τελείως αντίθετα, σε παντοπολία, σε μαγαζιά, σε καφενεία, είτε στην κρεαταγορά ή δεν ξέρω πού, δηλαδή όλα μαζί να συμπληρώνουν μια κατάληψη του δημόσιου χώρου,
2: ναι,
3: μέσω της τέχνης. Και από εκεί και πέρα τα θέματα τα ίδια κάθε φορά είναι διαφορετικά. Δηλαδή επιλέγουμε και σκεφτόμαστε πάνω σε πράγματα που αφορούν ευρύτερα θέματα, όπως αυτή τη φορά τώρα, λόγω των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογίου, σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα αφορά το Μεσολόγιο μεν και την έξοδο, αλλά μέσω του μεγάλου
2: Γάλλου ρομαντικού ζωγράφου
3: και μέσω των έργων του, των ελληνικών έργων, mm-hmm, του, αυτά τα 4, 5, 6, 10 έργα που έχει φτιάξει, τα οποία αφορούν την Ελληνική Επανάσταση,
2: mm-hmm,
3: και σχολιάζοντας αυτά τα έργα, δηλαδή σαν μια σχέση αναφοράς πια,
2: mm-hmm,
3: ένα ομάζ, ας πούμε, μια τιμητική αναφορά και ταυτόχρονα μια κατάθεση αναφοράς πάλι σε κάτι το οποίο έχει υπάρξει ως πολύ σημαντικό και μεγάλο.
2: Και παραμένει έγκυρο με κάποιο τρόπο.
3: Ναι, πώς η σημερινή εποχή το σχολιάζει και το κάνει δικό, ναι, της, ναι, το οικειοποιείται, mm-hmm, μέσα από τον εικαστικό σχολιασμό. Και έτσι μέσω του Ερακουρά σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να παρουσιαστεί σαν μια, ένα ευρύτερο αφιέρωμα και στον καλλιτέχνη, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο που ο ίδιος αναφέρεται, δηλαδή την Ελληνική Επανάσταση.
2: Ναι. Οπότε είναι, ερχόμαστε πάλι σε ένα εξίσου αγαπημένο πεδίο. Η ιστορία σας ενδιαφέρει. Θυμάμαι εκείνη την έκθεση Μορφές του 21 στο Μπενάκι της Πειραιός, που είχατε παρουσιάσει εκείνες τις ξυλογραφίες.
3: Ναι, ξυλογραφίες και σειρά με τα λάδια, δηλαδή τις ζωγραφίες, είναι ο αντίστοιχος κύκλος.
2: Έχετε κάνει και για τον Μπάιρον.
3: Ναι, με τον Μπάιρον ήταν μια μεγάλη ιστορία. Με τον Μπάιρον έχουμε μια πολύ στενή σχέση.
2: Η οποία ξεκινάει από τα βιβλία του.
3: Κοιτάξτε,
2: ή από την, από το ρόλο του
3: με τον Μπάιρον, αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία ενός ατίθαστου νεαρού που εξελίχθηκε τελικά στον μεγαλοποιητή του, ναι, ρομαντισμού του αιώνα του. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και ένα παράδειγμα του πώς μεταλλάσσεται τελικά ένας
2: το έργο ενός καλλιτέχνη, ναι, και το, ναι, έργο και του
3: ένας, ένας μεγαλοαστός, ένας άνθρωπος της εξουσίας, ας πούμε,
2: ναι,
3: πώς μεταλλάσσεται σε έναν επαναστάτη και σε έναν άνθρωπο βαθιά αφιερωμένο στις προοδευτικές ιδέες και στις επαναστατικές ιδέες.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
3: Και μια προσωπική σχέση λοιπόν με τον Μπάιρον, λόγω της γειτονιάς που τον έχουμε γείτονα στην Κεφαλονιά, που έμεινε 4 μήνες εκεί πριν κατέβει στο Μεσολόγιο,
2: mm,
3: και εκεί αυτός ο άνθρωπος συνειδητοποιημένος πια δεν μπορούσε να γράφει τα μεγάλα του ποίηματα, γιατί είχε άλλες ασχολίες,
2: ναι,
3: να κάνει,
2: ναι,
3: να μοιράζει χρήμα στους Έλληνες επαναστάτες δεξιά αριστερά, να στηρίζει και τα λοιπά, και έγραφε μικρά σονέτα στην πραγματικότητα, δεν μπορούσε να γράψει τα μεγάλα,
2: τα πρώτα, μεγάλα έργα που είχε προηγηθεί.
3: Και έγραφε μικρά σονέτα,
2: mm,
3: τα οποία, τι λέγανε, ήτανε σονέτα ψυχικής προετοιμασίας, θα έλεγα.
2: Mm.
3: Δηλαδή, πώς μπορώ και κοιμάμαι εγώ σε αυτό το κρεβάτι που ακούω τον ήχο των όπλων, οι δούλοι έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στους άρχοντες και εγώ κάθομαι εδώ ακόμα και βρίσκομαι εδώ και δεν τρέχω να βοηθήσω. Τέτοια πράγματα.
2: Αυτά είναι τα πράγματα όμως που δίνουν νόημα στη ζωή μας και σήμερα. Δηλαδή,
3: ναι, ναι,
2: αυτά τα παραδείγματα μπορούν να λειτουργήσουν.
3: Ναι, μετά από αυτή την ψυχική προετοιμασία,
2: ναι, ναι,
3: κατέβηκε στο Μεσολόγιο και τη συνέχεια την ξέρουμε. Θέλω να πω λοιπόν, ήταν ο Βίωνας σε μια ολόκληρη ιστορία βέβαια. Και είχα και τη χαρά τη μεγάλη, πριν από 1,5 χρόνο, να με καλέσουν και να κάνω μια μεγάλη έκθεση με τα βιερωνικά πορτρέτα και τα τοπία της Κεφαλονιάς στο Cambridge, στο Trinity College, το οποίο ήταν και το πανεπιστήμιο του,
2: το πανεπιστήμιο που είχε τελειώσει ο ίδιος.
3: Σπούδασε εκεί,
2: ναι, ναι, ναι,
3: και τον τιμούσανε τα 200 χρόνια από το θάνατό του.
2: Πολύ ωραία. Ναι, λοιπόν, ναι, η έκθεση αυτή που ετοιμάζεται ή που θα ετοιμάσετε το επόμενο διάστημα με τους νεότερους συναδέλφους σας, ναι, για πότε προορίζεται, έχουμε
3: κοιτάξτε,
2: κάποιο χρονικό σημείο?
3: Ψάχνουμε να δούμε τις ημερομηνίες. Ή θα γίνει μέσα, οπωσδήποτε μέσα σε αυτό το χρόνο, ελπίζουμε,
2: ναι,
3: που θα είναι και χρόνος έτσι εμβληματικός.
2: Σωστά.
3: Και θέλω να πω, να κρατήσουμε την,
2: ναι,
3: ημερομηνία των 200 χρόνων.
2: Mm-hmm.
3: Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω να έχουμε ολοκληρώσει τα έργα και να μπορέσουμε να το,
2: ωραία,
3: κάνουμε έτσι.
2: Εύχομαι να είμαστε καλά και να τα ξαναπούμε με εκείνη την αφορμή, γιατί έχουμε αφήσει πολλά πράγματα έξω.
3: Πολλά
2: αλίμονο...
3: πράγματα δεν έχει σημασία, δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν, όμως είμαστε πάντα ανοιχτοί στην κουβέντα και στα καινούργια πράγματα.
2: Πολύ ωραία, κύριε Ψυχοπαίδη. Ευχαριστώ θερμά και να προτρέψουμε τους ακροατές μας να έρθουν στο Μουσείο Βασίλη Κελίλας Βουλανδρή να δει τα έργα που διαλέξατε από την προσωπική σας συλλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η έκθεση θα κρατήσει στο Βουλανδρή μέχρι το φθινόπωρο.
3: Μέχρι και τον Οκτώβριο, ναι.
2: Μέχρι και τον Οκτώβριο. Τέλεια. Καλή επιτυχία σε όλα. Εύχομαι να είστε πάντα γερός και δημιουργικός. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια χαρά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Το Φεστιβάλ Αθηνών είναι ήδη σε εξέλιξη και μην χάσετε το MAM, την παράσταση του Ιρλανδού χορογράφου Michael Keegan Dolan, που έχει αποσπάσει διθυραμμικές κριτικές όπου έχει παρουσιαστεί στον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ξαναδεί έργο του, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία στις 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260, όπου θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως είπαμε, το MAM, μία παράσταση χορού με την ομάδα Teak Damsa και επισκηνή στο βιρτουόζο της παραδοσιακής Ιρλανδέζικης κονσερτίνας Κόρμαν Μπέγκλι. MAM στα Ιρλανδικά σημαίνει πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Σημαίνει όμως και υποχρέωση. Μια διαδρομή δηλαδή που συνήθως είναι αναγκαστική ελήψη άλλης. Καμιά φορά ως καλλιτέχνες, λέει ο χορογράφος Michael Keegan Dolan, νιώθουμε την υποχρέωση να κάνουμε κάτι ακόμα και αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ακριβώς το γιατί. Ίσως η σημασία της σύνδεσης να είναι ο λόγος. Μάλλον γι' αυτό αγαπώ το θέατρο, διότι δημιουργεί στιγμές σύνδεσης, λέει. Στο MAM, 12 χορευτές από διαφορετικά μέρη του κόσμου συγκροτούν ένα δυναμικό πεδίο σχέσεων. Ένα πυρόξανθο κορίτσι ξυπνάει μέσα σε έναν εφιάλτη, ο εφιάλτης μετατρέπεται σε τελετή και η τελετή σε γλέντι. Η στάθμη της μέθης συνεχώς ανεβαίνει. Καθώς οι χορευτές στροβιλίζονται, αγγίζονται, αγκαλιάζονται, οι αποστάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, στη σκηνή και την πλατεία εκμηδενίζονται. Η παραδοσιακή κονσερτίνα του Ιρλανδού βιρτουόζου μουσικού Cormac Begley, ένα είδος ακορντεόν μικρότερο και ελαφρύτερο, με εξαγωνικό ή οχταγωνικό σχήμα και χωρίς σημάντες, συναντά τον ήχο του Ευρωπαϊκού Συνόλου Σύγχρονης Κλασικής Μουσικής Stargate, συνθέτοντας μια μουσικο-χορεοθεατρική παράσταση που η εφημερίδα The Irish Times, Ιρλανδέζικη Times, περιέγραψε ως 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. Η παράσταση ήταν ακόμα υποψήφια για το βραβείο Ολίβια καλύτερης νέας παραγωγής χορού το 2020. Μετά την παράσταση της 10ης Ιουνίου θα ακολουθήσει συζήτηση με τον χορογράφο και προβολή του ντοκιμαντέρ Dance 85 λεπτών σε σκηνοθεσία του Pat Collins, το οποίο καταγράφει τη δημιουργική διαδικασία της ομάδας.

0: Επανήλθαμε, Pop Art, εδώ στον Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του σταθμού, και η κοινότητα του ελληνικού animation δίνει και φέτος το ετήσιο ραντεβού της με τους φίλους του κινουμένου σχεδίου στις διαφορετικές μορφές του στην τελετή απονομής των βραβείων ελληνικού animation 2006, τη σημαντικότερη θεσμική διοργάνωση αφιερωμένη στην εγχώρια τέχνη και παραγωγή κινουμένων σχεδίων. Θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, συγκεντρώνοντας δημιουργούς, επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, παραγωγούς, φοιτητές και φυσικά τους φίλους του animation. Για την περίοδο άνθησης που γνωρίζει το ελληνικό animation, χάρη και στις πρωτοβουλίες και δράσεις της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων, είναι μαζί μας η πρόεδρός της, Κλεοπάτρα Κοραή, που από τον περασμένο Απρίλιο διαδέχτηκε τον Κωνσταντίνο Καρακούντα, επίσης πολύ δραστήριο στη θέση του. Καλωσορίσατε, κυρία Κοραή, στον Alpha Radio 989 και στο Pop Art.
1: Γεια σας, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε στη συντροφιά μας και πάμε να μας γνωρίσετε την κοινότητα των Ελλήνων animator και πού βρίσκεται σήμερα η τέχνη του κινούμενου σχεδίου στη χώρα μας. Εσείς έχετε μια μεγάλη εμπειρία από τη δική σας την προσωπική διαδρομή, οπότε ίσως πρέπει να μου μιλήσετε πρώτα για σας.
1: Ωραία, μπορώ να πω ότι από τότε που ξεκίνησα εγώ, όπως έχω δει να εξελίσσεται το ελληνικό animation, ξεκίνησα γύρω στη δεκαετία του 90. Πιο πειραματικά αρχικά, γιατί προέρχομαι από το χώρο του κινηματογράφου και της φωτογραφίας και σιγά σιγά ανέταξα το animation στις πρακτικές μου. Αλλά ένας λόγος που δεν ξεκίνησα από την αρχή με το animation είχε να κάνει ότι εκείνη την εποχή η εκπαίδευση πάνω στο κινούμενο σχέδιο στην Ελλάδα, μπορώ να πω ότι ήταν σχεδόν ανύπαρξη.
0: Σωστά.
1: Το θέμα που ήδη ένα από τους λόγους που αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται το κινούμενο σχέδιο είναι γιατί υπάρχουν και σε δημόσιο επίπεδο και σε ιδιωτικό πολύ καλές σχολές που γεννούν νέους δημιουργούς, όπως υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που έχουν ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό και να γυρίσουν με γνώσεις πίσω και να ενταχθούν και εκείνα στην ελληνική παραγωγή.
0: Αυτό δείχνει τη σημασία του ανοίγματος, του να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν σχολές, να μπορούν να μάθουν, να μπορούν τα παιδιά να βγαίνουν έξω, να μαθαίνουν από άλλες σχολές του εξωτερικού. Γενικώς να υπάρχει αυτή η συνάντηση.
1: Η συνάντηση και η ανταλλαγή.
0: Και η ανταλλαγή, φυσικά.
1: Γνώσεις και γνώσεις και αισθητικής και πέρα από το τεχνικό κομμάτι, ανταλλαγή πολιτισμού στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως ισχύει. Και νομίζω αυτό καταφέρνεται και στην ΑΣΥΦΑ, δεν καταφέρνεται με την έννοια ότι είναι τόσα μέλη, τα οποία όμως μέλη έχουν το διαφορετικό τους τρόπο, τις διαφορετικές τους προτιμήσεις και την εξειδίκευσή τους σε διαφορετικές μορφές του κινουμένου σχεδίου.
1: Ακριβώς, ναι, και στην ΑΣΥΦΑ κατά κύριο λόγο είναι δημιουργή το animation, αλλά υπάρχουν επίσης και παραγωγή και μουσική, ακόμα και ακαδημαϊκή, δηλαδή υπάρχουν, δεν είναι μόνο οι καθαρά οι σχεδιαστές, να το πούμε έτσι, οι σκηνοθέτες που συμμετέχουν στην Ένωση, γι' αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο αυτή την επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει γύρω στα 130-135 μέλη. Ευελπιστούμε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ακόμα περισσότεροι οι Έλληνες animator. Το να βρεθούμε και να ενωθούμε και να ανταλλάξουμε τις απόψεις και για τα καλά και για τα προβλήματα που έχουμε, όπως και οποιοσδήποτε.
0: Ναι. Τα οποία προβλήματα που τα εντοπίζετε, εγώ απλώς να πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στήριξη αυτού του συγκεκριμένου χώρου και από τον ΕΚΟΜΕΔ.
1: Πολύ σημαντική, και αυτή τη στιγμή κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει και από την προηγούμενη διοίκηση και τον κύριο Κακαρούντα που ήταν ο πρόεδρος. Αυτή τη στιγμή ο ΕΚΟΜΕΔ είναι έτοιμος να ξεχωρίσει κιόλας και να δώσει ιδιαίτερη χρηματοδότηση ξεχωριστά στα κινούμενα σχέδια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Για να μην πάμε στα προβλήματα, στα καλά είναι ότι αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει υποστήριξη. Στις παραγωγές. Και δεύτερον, υπάρχει και
0: όταν μιλάμε για υποστήριξη σε παραγωγές, εννοούμε για τα animation, τις ταινίες, έτσι. Για μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες και ακόμα και ντοκιμαντέρ που γίνονται με κινούμενο σχέδιο.
1: μικρού μήκους ταινίες. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, γιατί είναι αρκετά δύσκολο.
0: Για μεγάλου μήκους,
1: Ναι, γίνονται προσπάθειες, δεν λέω, αλλά δεν είναι κάτι που είναι προς ανάπτυξη το που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Ωραία.
1: Στην Ελλάδα. Σειρές. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετές και γίνονται τηλεοπτικές σειρές πάνω στο animation. Και αυτό που λέτε με το ντοκιμαντέρ, πέρα από το ντοκιμαντέρ που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το animation.
0: Πώς εντάσσεται στη γλώσσα του ντοκιμαντέρ?
1: Διότι ακριβώς το animation μπορεί να σου δημιουργήσει εικόνες που δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητες να είναι η αναπαράσταση ενός παλιού γεγονός. Μπορεί πολύ πιο εύκολα να σου μεταφέρει συναισθήματα.
0: Mm-hmm. Έτσι.
1: Και υπάρχουν ταινίες που είναι αμιγώς ντοκιμαντέρ animation, αλλά αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να εντάσσεται το animation σαν υβριδικά μέσα σε ταινίες live, που συνδυάζονται δηλαδή με live action.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι και τα πιο ενδιαφέροντα αυτά. Δηλαδή κάποιες ταινίες που έχουμε δει που μπορεί να είναι κανονική ταινία και να βάζουν όμως οι σκηνοθέτες και στοιχεία animation, αμέσως εμπλουτίζει την κινηματογραφική γλώσσα.
1: Ναι, ισχύει αυτό πολύ.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα και για τα... τώρα, ένας ακροατής που δεν πολύ ξέρει τις κατηγορίες. Μιλάμε για κινούμενο σχέδιο. Ναι. Δεν μιλάμε για κόμικ.
1: Μιλάμε για κινούμενο σχέδιο. Το κόμικ είναι συγγενική τέχνη, ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Αυτό που έχουμε κοινό είναι
0: ότι βασίζεστε στο σχέδιο.
1: Βασίζεται στο σχέδιο, ναι, και όχι στους συστοποιούς. Απλά η διαφορά με το κινούμενο σχέδιο είναι ακριβώς αυτό που λέει και η λέξη. Το σχέδιο κινείται. Ναι, είναι σε μια. Γίνεται ταινία. Είναι πολλές φορές που κόμικ έχουν μεταφερθεί σε.
0: Έχουν γίνει ταινίες, έχουν αποκτήσει κίνηση, ναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές συνδυάζουμε το κινούμενο σχέδιο με παιδικές ταινίες. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες που ακουμπάνε θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με παιδιά, που είναι αμιγώς κινούμενο σχεδίο.
0: Ναι, εννοείται το για ενήλικο κοινό. Τις παρακολουθώ όποτε τις πέσουν μπροστά μου, γιατί είναι πάρα πολύ καλές οι περισσότερες.
1: Ναι, και πάλι θα πω το ίδιο που είπα και πριν σε σχέση με το ντοκιμαντέρ. Το κοινό μου, το animation μπορεί να αγγίξει θέματα και συναισθήματα με ένα πολύ διαφορετικό
0: τρόπο. Από ότι...
1: πολύ διαφορετικό, με λιγότερο λόγο και περισσότερο συνέστημα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για τα βραβεία, για να δούμε και πού κατευθύνεστε σε σχέση με το, που δίνετε βάση δηλαδή σε σχέση με το animation, να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, κυρία Κοραή. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
6: Μαζί ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας η Κλεοπάτρα Κοραή, πρόεδρος της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένου Σχεδίου. Τα βραβεία τους θα δοθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και μιλάμε για την κατάσταση και την άνθηση που διαπιστώνουμε στο χώρο της τέχνης του κινουμένου σχεδίου. Λοιπόν, κυρία Κοραή, για πείτε μας λίγο τι βραβεία θα δώσετε, σε τι κατηγορίες εννοώ.
1: Ναι, οι κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι, βέβαια,
0: η καλύτερη ταινία.
1: Μικρού μήκους, που είναι αφιερωμένο στον πρωτοπόρο του ελληνικού animation της Στράτου Στασινού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε βραβείο σκηνοθεσίας, σεναρίου, μουσικής και ηχητικού σχεδιασμού. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο που είναι η καλύτερη σπουδαστική ταινία animation, mm-hmm. που είναι από είτε φοιτητές είτε λιόφοιτους σχολών.
0: Τα νέα ταλέντα δηλαδή του χώρου για τα επόμενα χρόνια.
1: Mm-hmm. Ναι, και για φέτος έχουμε δεσμοθετήσει και ένα καινούργιο βραβείο που λέγεται Character Design. Το Character Design είναι ο σχεδιασμός χαρακτήρα, που είναι ο βασικός πυλώνας τέχνη του animation. Είναι
0: Για εξήγησέ μας με ένα παράδειγμα.
1: Με ένα παράδειγμα.
0: Από ένα γνωστό, ας πούμε, από μια γνωστή ταινία.
1: Δεν ξέρω γιατί μου ήρθατε Αλαντίν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, γιατί και εμένα μου έρχεται, ξέρω και εγώ, τέτοια ταινίες του Disney μου έρχονται.
1: Ξεκινώντας ταινία, υπάρχει το σενάριο, υπάρχει σκηνοθεσία, υπάρχει μετά όλη η διαδικασία, αλλά όλα αυτά ξεκινάνε, πρέπει να βρεις τον χαρακτήρα στον ήρωά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάνει μόνο με την προσωπικότητά του σεναριακά, αλλά έχει να κάνει και με την οπτική του
0: μορφή. Οπωσδήποτε. Άρα αυτό που ξεχωρίζεται είναι το πώς δομείται ένας χαρακτήρας και σαν χαρακτήρας, δηλαδή σαν ηθικοψυχολογικό, αλλά και σαν εικόνα, σαν σχέδιο.
1: Και κυρίως από σαν εικόνα και σαν σχέδιο. Mm. Ο σχεδιασμός του χαρακτήρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας της παραγωγής μιας ταινίας και της δημιουργίας. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής? Εμείς δεν έχουμε ηθοποιούς και στάρ. Ουσιαστικά, πώς έχει σχεδιαστεί ο στάρ μιας ταινίας?
0: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτήθηκαν πολλές ταινίες animation, 25 νομίζω συνολικά, από το πρόγραμμα COVID-19 του Υπουργείου Πολιτισμού. Yeah. Αυτή η χρηματοδότηση είναι ακόμα ενεργή, υπάρχει? Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσό, ένα κονδύλι που δίνεται στον τομέα του animation ως χορηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως δίνεται, ας πούμε, στις παραστάσεις χορού, θεάτρου κλπ? Ή έχει εξαντληθεί, τελείωσε?
1: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο βοήθησε πολύ εκείνη την περίοδο του...
0: λίγο πριν, του COVID και λίγο μετά, ναι.
1: Ναι, και έδωσε και μια μεγάλη όθηση στις παραγωγές, γιατί να γίνουν μέσα σε ένα χρόνο, ενάμιση στην πραγματικότητα, max 2 όπως ήταν το όριο. Μπορεί να δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν 25 ταινίες animation, ήταν πάρα πολύ μεγάλη όθηση για το ελληνικό animation, στο να βγει μια σειρά ταινιών που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν και παίζουν, πηγαίνουν στο φεστιβάλ.
0: Το λέω γιατί μέσω αυτού του παραδείγματος αποδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια φροντίδα από την πολιτεία και μια κατά το δυνατόν ικανοποιητική υποστήριξη των δημιουργών, προκειμένου να μπορούν να παράγουν ταινίες οι οποίες είναι και πρεσβευτές του σύγχρονου πολιτισμού στο εξωτερικό, στα φεστιβάλ, τα ανάλογα.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα ετοιμάζεστε να πάτε στο ANSI, έτσι?
1: Ναι, μια αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται αυτή τη στιγμή στη συνεργασία με τον ΕΚΟΜΕΔ για το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Πριν υπάρχει ξεχωριστό κομμάτι χρηματοδότησης.
0: Ωραία, αυτό που λέγαμε. Ναι. Μακάρι να γίνει.
1: Νομίζω πως θα, ναι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, ωραία, ετοιμάζεστε, είπαμε, για το μεγάλο φεστιβάλ του animation που γίνεται στο ANSI της Γαλλίας, 21 έως 27 Ιουνίου. Θα έχουμε ελληνική αποστολή από ό,τι κατάλαβα, έτσι?
1: Ναι, ελληνική αποστολή. Υπάρχει ελληνική αποστολή από το 2017, mm-hmm. με συμμετοχή της ΑΣΥΦΑ, με περίπτερο, το Greek Pavilion. Δηλαδή, παράλληλα με το φεστιβάλ υπάρχει και μια αγορά, μια συνάντηση μεταξύ δημιουργών, παραγωγών, θεσμών, το οποίο κρατάει 4 μέρες παράλληλα με το.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει αντιπροσώπευση από την ΑΣΥΦΑ.
0: Αναγκαία.
1: Και αναγκαία και σημαντική. Φέτος, και άλλες χρονιές, αλλά φέτος έχουμε και ταινία που διαγωνίζεται στο TV and Commission στην καταπαραγγελία ταινίες της Σύριδας Γιόγκα, που τυχαίνει και να είναι και αντιπρόεδρός μας.
0: Πώς είναι το τίτλος της ταινίας, να την αναζητήσουμε, το θυμάσαι μήπως?
1: Το θυμάμαι. Η ταινία λέγε How Smart Are the Crows? Mm-hmm. Και είναι animated documentaire από την για το TED.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα μαζί, εμείς στο Pavilion θα παρουσιάσουμε γύρω 28 παραγωγές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Είναι σε τελικό στάδιο ή μόλις έχουν ολοκληρωθεί, ώστε να μπορούν να
0: βρουν αγοραστές σε ξένα μέρη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνοδευόμαστε και με κάποιους δημιουργούς που θα έρθουν και επίσης να προσπαθήσουν να κάνουν τις αντίστοιχες επικοινωνίες.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα έρθουμε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος 12 του μήνα την άλλη Παρασκευή να σας ενισχύσουμε εκεί με την παρουσία μας. Εύχομαι κάθε καλό και στην ΑΣΥΦΑ Ελλάς και στους δημιουργούς, τον καθέναν ξεχωριστά, προκειμένου να προχωρήσουν τη δουλειά τους και τα έργα που κάνουν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σύγχρονη τέχνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κορά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο.

αναγνώστης παγκοσμίως με τα ατμοσφαιρικά, αστυνομικά, μυθιστορήματα και θρίλερ που γράφει, όπως το πασίγνωστο πια λόγω Netflix «Η γυναίκα στην καμπίνα 10» που πρωταγωνιστούσε η Κίρα Νάιτλι. Τα βιβλία της έχουν φτάσει στο νούμερο 1 της λίστας με τα ευπόλυτα των New York Times και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος βιβλία της «Το κλειδί», «Χινοστιβάδα», «Η τέλεια φίλη» και «Ένα τέλειο ζευγάρι». Τη συζήτηση με την συγγραφέα που θα αρχίσει στις 7 το βράδυ συντονίζει η Κέλλη Κριτικού, μεταφράστρια, κριτικός και κριτικός βιβλίων. Η Ruth Ware θα απαντήσει στις ερωτήσεις των αναγνωστών και ίσως αποκαλύψει και κάποια μυστικά για τις καθυλωτικές ανατροπές στις ιστορίες της. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη διερμηνία στα ελληνικά και στο τέλος της βραδιάς η συγγραφέας θα είναι στη διάθεση των αναγνωστών για φωτογραφίες αλλά και για να υπογράψει τα αντίτυπα όσων το επιθυμούν.

0: Αλλά να που έφτασε κιόλας, 13:59 και το ποπάτια σήμερα ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 2. Μείνετε στον Αλφα Radio 989 για το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και στη συνέχεια για την εκπομπή του Νικόλα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Ξένο, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ενώ παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Στο κενό σου θα στοχεύσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνω.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99

0: Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.